θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι, επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο του κουμάντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στις Νότιες Κορέες και με τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το σημαίνιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χριστού στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής θερμάτισε πρώτος με χρόνο 52,27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρωπωμένοι στον Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσιες από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσταλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει σταχθεί σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργεί τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν είχε γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε

γνωστός τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν, κατά την άποψή του, ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της Νότιας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε και το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στο Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατακτήσε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατακτήσε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χριστού στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατεκτήσε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Ελλήνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατεκτήσε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52:27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας αντιμετωπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχθη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες της στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεν Κούσνερ. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν, κατά την άποψή του, ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα Σεντρίμια, μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν

Για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθυνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας, εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάβα στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 90,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατεκτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Ελλήνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατεκτήσε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52:27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν έως και αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες, χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στην γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κατοικοί. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε

0: καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρη ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την κεντρική και δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο γέρον της πρωινής ζώνης του σταθμού λείπει, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ στο πόστο του. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς στα παπούτσια του. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Τι να κάνεις όμως, που πρέπει να είμαστε σε αυτό το πολύ το πρωινό το πόστο. Ακούτε λοιπόν την πολύ πρωινή εκδοχή της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πορευτούμε μαζί του, φαντάζομαι, και άλλες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι δεν είναι, όλες τις ημέρες? Όχι, αυτό έλειπε δηλαδή. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα δύσκολα είναι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όχι για τους ηχολήπτες του σταθμού. Μελίνα Σαβαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη, σας υποδέχεται στο φαγέ μας δηλαδή. 2-10-48-00-170-4. Η Αργυρό μας καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιον όμορφο προορισμό αυτής εδώ της χώρας, σε όποιο όμορφο μέρος και αν έχετε βρεθεί και αν σας έχει βγάλει ο δρόμος, θα τα περνάτε ωραία, ρε παιδιά. Έχουν φύγει οι περισσότεροι, έχουν φύγει εννοείται. Άδεια σε Αιθήνα, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τις προηγούμενες ημέρες. Και εννοείται πως και αυτή την εβδομάδα με άνεση θα κινηθούμε σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο δημοφιλής. Θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr τα λέμε 24/7 και ακούμε το πρόγραμμα του σταθμού και on demand. Εννοείται πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει, εκεί περιμένω τις καταγγελίες σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει φίλοι ακροατές από την περιοχή της Σαλαμίνας. Με αφορμή τη χθεσινή φωτιά μου έχουν στείλει φωτογραφίες και τις καταγγελίες τους σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί εκεί και δεν είναι καθόλου τιμητική, με τα σκουπίδια. Σκουπιδάριο ολόκληρο. Πολλές περιοχές της Σαλαμίνας, δυστυχώς. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς από αυτή την κατάσταση. Αλλά και η Σαλαμίνα, μια περιοχή που δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που θα θέλαμε, δεν έχει σίγουρα την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εκπομπής. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Καλή εβδομάδα, είπαμε, να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Είναι το Σωτήριο έτος 2026, είμαστε δύο μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, τον οποίο τον γιορτάσαμε και φέτος, πάρα πολύ τον γιορτάσατε στα νησιά και μπράβο σας. Ανατολή του ήλιου στις 6:40 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:17, δεν θέλω τώρα έτσι πρωινιάτικο να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά η μέρα σαν να μικραίνει, παιδιά. Μικραίνει σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα. Μικραίνει, είναι κάτι που σίγουρα θες δεν θες θα το βρεις μπροστά σου. Τα χρόνια μας πολλά στον Θύρσο και τον Μύρονα που έχουν σήμερα την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία. Καλά κόσμος που γιόρταζε το Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακαλούση. Και ο Παπακαλούσης, παραλίγο να το ξεχάσω. Χρόνια πολλά, φίλε μας. Να σε χαιρόμαστε, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε υγιείς, γερός, δυνατός. Να σε χαίρεται και ο γιώκας σου, να μεγαλώνει, να σε καμαρώνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες. Με όσους δεν τα έχουμε πει, όσοι δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας.
Δεν κρατάμε απουσίες, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πως πολλοί είστε σε μια κατάσταση αγρανάπαυσης τα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει να γίνετε. Δηλαδή, χρόνια πολλά, πάντως, από καρδιάς, κάθε καλό. Και εσείς να είστε γεροί δυνατοί και τα δικά σας πρόσωπα.

0: Τι έχει η επικαιρότητα σήμερα? Καταρχάς έχει αυτό το χαμογελαστό παιδί, όπου χαμογελαστό παιδί βάζεις δίπλα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, ένας εκπληκτικός άλτης του επικοντό, φοβερός αθλητής, μαζί με τον Τεντόγλου, δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του στίβου που έχει βγάλει αυτή εδώ η χώρα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, νομίζω γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Αν θα γυρίσεις πίσω το χρόνο δηλαδή, θα αναζητήσεις στο παρελθόν αθλητές με το ταλέντο, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Καραλή και του Τεντόγλου, δύσκολα θα βρεις κάποιον. Οπότε χθες για την Ελλάδα, για τα ελληνικά χρώματα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ έριξε αυλαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, και αυτό γιατί κατακτήσαμε ένα ακόμη μετάλλιο. Ασημένιο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη είχε αποτύχει, είχε ρίξει τον πύχη, στη δεύτερη τα κατάφερε και το πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την προσπάθειά του σε περιγραφή της ΕΡΤ, πως τα κατάφερε ο Μανόλο. Μετά έβαλε και πιο ψηλά τον πύχη, πήγε να βάλει δύσκολα στο ντουμπλάν της τον ανίκητο Σουηδό. Τι αθληταράς είναι και αυτός, παιδιά, δεν χάνει από κανέναν. Δεν χάνει από κανέναν, έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ αμέτρητες φορές στο άλμα επικοντό. Είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα αυτό όλων των εποχών. Και μένει να δούμε πότε θα μπορέσει ο Εμμανουήλ Καραλής να τον κερδίσει, να τον νικήσει. Θα γίνει και αυτό, μη μου αγχώνεστε, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει, κάποια άλματα τα χάσε για πολύ λίγο ο Μανόλο. Δηλαδή εκεί τα 6 και 10 που πήγε να τα περάσει, και είναι ένα άλμα το οποίο το έχει σίγουρα, διότι έχει πηδήξει και πιο ψηλά το αγόρι αυτό πρόσφατα. 6-17 νομίζω είναι το ατομικό του ρεκόρ. Κάποια στιγμή θα πηδήξει ακόμη πιο ψηλά και θα βάλει και ακόμη πιο δύσκολα στον ντουμπλάν της, και μπορεί και να τον περάσει, ναι, μπορεί και να τον κερδίσει σε κάποιον αγώνα. Δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει απλώς επιμονή στην προσπάθειά του, το ξέρει και ο ίδιος. Το είπε και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο κατέκτησε, ασημένιο, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επιμονή στην προσπάθεια, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό θέλει. Και βεβαίως τύχη, θέλει και τύχη ο αθλητισμός. Θέλει και τύχη. Να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και να σε βοηθήσουν γενικότερα οι συνθήκες. Διότι εδώ μιλάμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λίγα εκατοστά παραπέρα να βάλεις το κορμί σου και τον πύχη το ρίχνεις. Λίγα εκατοστά πιο εκεί και μπορεί να τον βρεις τον πύχη, αλλά να μην πέσει ο πύχης. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Πολλά μπράβο πάντως στο Μανόλο και την ομάδα του, διότι να ξέρετε, πίσω από έναν τέτοιον αθλητή με τέτοιες υψηλές επιδόσεις, με τέτοιες μεγάλες επιδόσεις και με τέτοιες παραστάσεις που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ένα team το οποίο κάνει τρομερή δουλειά. Προπονητές, όλο του το staff κάνει εξαιρετική δουλειά. Πολλά μπράβο και σε αυτούς, στους αφανείς ήρωες του Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε κάπως ευχάριστα την εβδομάδα, ρε παιδί μου, με αυτή την επιτυχία του Μανόλο και βεβαίως όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες που είχαμε, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια. Αναφέρομαι στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Τοπ αθλητής κι αυτός ο Χρήστου. Τοπ αθλητής, και τι θυσίες έχουν κάνει τώρα για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, οι γονείς του, οι προπονητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, όλο του το περιβάλλον, ναι, πρέπει να είσαι εκεί. Και να το στηρίζεις αυτό το παιδί που σίγουρα έχει περάσει και δύσκολα, δεν είχε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο θα έπρεπε να περπατήσει. Δυσκολίες πολλές, εμπόδια πολλά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι αθλητές, τα έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουν παραχωρήσει στα ελληνικά τα μίντια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό και τις επιτυχίες που έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ χαρούμενοι είμαστε για αυτό το γεγονός. Τώρα στα υπόλοιπα κινούμαστε στον απόϊχο μιας ακόμη μεγάλης φωτιάς που είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Σαλαμίνας, και βεβαίως ενός πολύ δύσκολου Σαββατοκύριακου, διότι δεν ήταν μόνο η φωτιά στη Σαλαμίνα, γενικότερα είχαμε αρκετές φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο, και φαίνεται πως γενικότερα ο Αύγουστος κρύβει για μια ακόμη χρονιά πολλές δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Και φωτιά στη Σκύρο, πολύ μεγάλη, την οποία πια την έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα για εκεί, βελτιωμένη. Και στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας με μια φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Σας τα μεταδίδαμε από εδώ, από το Sky 100,3, λεπτό προς λεπτό, μέχρι και αργά το βράδυ χθες. Για την ενημέρωση τη δική σας, είχαμε συνεχείς συνδέσεις με την περιοχή της Σαλαμίνας. 2 οι νεκροί, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εκεί στην περιοχή Περιστέρια δεν μπόρεσε έγκαιρα να απεγκλωβιστεί. Τους κύκλωσε η φωτιά εκεί στον δρόμο που είχαν βγει. Είχαν βγει από το σπίτι τους, ήταν σε αυτόν τον δρόμο την αδρομάχης, δεν μπόρεσαν έγκαιρα να φύγουν, και πριν καν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις, εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή τη φωτιά. Το ένα από τα δύο μέτωπα ήταν αυτό, στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Το άλλο μέτωπο, στο βορειοανατολικό κομμάτι, και αυτό πολύ επικίνδυνο, και αυτή μια πολύ επικίνδυνη εστία, από την οποία προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές, για τις οποίες θα υπάρξει σήμερα μια πρώτη σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα τα βάλουν εκεί όλα κάτω, να δουν ποιες είναι οι ζημιές, και βέβαια πάντα το στοίχημα εδώ είναι για την πολιτεία να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους, διότι μιλάμε και για ένα νησί, η Σαλαμίνα, που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ειδικά τα τελευταία καλοκαίρια, μου έλεγαν χθες οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους μιλήσαμε και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τους εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ για να καταλάβουμε χθες τι ακριβώς συνέβαινε με τη φωτιά, που ήταν τα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς. Ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που έκρυβε η χθεσινή φωτιά στη Σαλαμίνα, και βεβαίως με τις ανταποκρίσεις τους μπορέσαμε, νομίζω, με γκυρότητα και με ακρίβεια να ενημερώσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μου έλεγαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, για να μην πλατιάζω, πως ο κόσμος ο οποίος καταφθάνει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν, να ξέρετε. Μιλάμε για πάνω από 250-300 χιλιάδες κόσμος. Μιλάμε για τέτοιο κόσμο που φτάνει στη Σαλαμίνα κάθε καλοκαίρι. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία ακούτε. Μιλάμε για 20-30 χιλιάδες που υπό κανονικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βεβαίως, και σίγουρα θα μου έρθουν ανάλογα μηνύματα, δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία δικαιολογία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σαλαμίνα. Σκουπιδαριό πάρα πολύ εκεί, πάρα πολύ. Μου έχετε στείλει και σχετικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία της Σαλαμίνας. Για παράδειγμα, ο κύριος Αθανάσιος Τσεκούρας μου έχει στείλει ένα mail με μια φωτογραφία από τα σελήνια Σαλαμίνας. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, τότε βρέθηκε ο κύριος Τσεκούρας στη Σαλαμίνα, μου λέει πως ο παραλιακός δρόμος δεν είχε σκουπίδια, όμως περπατώντας λίγο πιο πάνω, αν θα πας, μου λέει, στην οδό Ύδρας, στην άκρη του δρόμου θα δεις και στη φωτογραφία που σου επισυνάπτω σε πολλά σημεία να υπάρχουν μπάζα ήδη γυνή, σκουπίδια, υλικά δηλαδή τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Ναι, βλέπω μια πολύ κακή εικόνα, αγαπητέ κύριε Αθανάση Τσεκούρα, στη φωτογραφία που μου στέλνεις. Θανάση, που να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συμπληρώνει ο κύριος Τσεκούρας πως η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές των κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και γενικότερα από τους Δήμους της χώρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ο Δήμος. Έτσι, έχει ένα δίκιο όταν σου λέει ότι εμένα υπηρεσίες μου ίσα ίσα μπορούν να διαχειριστούν αυτούς τους 20, 30, 40.000 ανθρώπους που έχουν μία στενή σύνδεση και μία άμεση επαφή με το νησί. Άμα μου έρχονται 300.000, τι να κάνω? Πες μου εσύ, άμα δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, μπορώ να κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κάνε τουλάχιστον σωστά τη δουλειά σου όλο τον προηγούμενο καιρό. Την κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάντως, τη φωτιά αυτή από αργά το απόγευμα ήταν εμφανές πως την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έπεσαν όλα τα μέσα από πάνω, πάρα πολλά εναέρια μέσα, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα. Κομβική σημασία σε αυτό, γρήγορα να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι πυροσβεστική δύναμη να έχει εκεί στη Σαλαμίνα, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, ειδικά εκεί στα Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Λοιπόν, σώσαμε οτιδήποτε μπορούσε να σωθεί πάντως, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε όμως 2 νεκρούς και έχουμε και 8 εγκαυματίες, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρά εγκαύματα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι σε όλους. Να μην είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά εν είδη εισαγωγής στον πρόλογο της εκπομπής. Διαφημίσεις θέλει τώρα ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχεις, Παναγιώτη μου, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμέπι Κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλασσία πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ισιώσατε περισσότεροι από το 15 Αύγουστο. Ρε γλέντια και κακό έβλεπα στα social media και το πανηγύρι καλά κρατεί παιδιά ακόμη. Τι γίνεται κύριε Παπακαλού με τα πανηγύρια, έχουν γίνει τις μοθός Για τα πανηγύρια είμαστε παιδιά όλοι. Πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, εδώ στην Αττική, χάμος. Πανηγύρια παντού το φετινό καλοκαίρι. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις τους νεολαίους, ένα πανηγύρι τους βρίσκεις. Το λες και επιστροφή στη ρίζε σου, επιστροφή στην παράδοσή σου, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη μου, ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται να καταργηθεί η γρήγορη τουρκική βίζα για τους Τούρκους. Το λες με αφορμή αυτά που μας κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι με τα διατάγματα Ερντογάν. Και έρχονται τώρα διάφορες προκλήσεις από την Άγκυρα για τις οποίες μας ενημέρωσε χθες αρμοδίος ο Μανώλης Κωστίδης, ο άνθρωπός μας. Μιλάμε για τουρκικά πάρκα τα οποία οριοθετεί η Άγκυρα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Αν θα δείτε ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ορίζει η Τουρκία ως δικό της χώρο, ως δικό της πάρκο, είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά οπότε εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει έντονη αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας, που δεν αφορούν μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Αφορούν και μια άλλη περιοχή κοντά σε Λίμνο και Σαμοθράκη, πάρα πολύ κοντά από αυτά τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε θέμα τώρα. Θα έχουμε θέμα και τα ήρεμα νερά έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό τώρα. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και μιας το ανοίγει το θέμα αυτό ο φίλος Βασίλης, φαντάζομαι με αυτή την αφορμή, έτσι, με τη φωτιά που βάζει στα ήρεμα νερά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα και από αυτή τη δημοσίευση των δύο προεδρικών διαταγμάτων, θέλει και η Άγκυρα να κάνει το κομμάτι της σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και να απαντήσει στο δικό μας νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάμποσους μήνες. Είχαν πει οι Τούρκοι πως και αυτοί θα φέρουν κάτι ανάλογο. Να που το έκαναν με αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν την δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Ατάλιας και ουσιαστικά χωροθετείται μια θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Μίζον ζήτημα γεννάτε παιδιά, μη γελιόμαστε τώρα. Μίζον ζήτημα γεννάτε. Και το δεύτερο αφορά την θαλάσσια περιοχή πλησίων των τουρκικών ακτών Τσανάκαλε. Είναι όμως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και βεβαίως χωρίς να αποκρύπτει καν τις προθέσεις της η τουρκική κυβέρνηση. Κρατήστε αυτά που γράφει η Daily Sabah. Πολύ γνωστή τουρκική εφημερίδα στο ρεπορτάζ της στις εσωτερικές της σελίδες γράφει πως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της στην γαλάζια πατρίδα, περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, είναι απαραίτητη για την Άγκυρα, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται, των οποίων οι θαλάσσιες αξιώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Σου λέει κάνεις αυτές τις συνεργασίες με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς και βγαίνεις απέναντι μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να δηλώνουμε παρόν και εκδίδουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ξαναλέω έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε χθες μια αναλυτικότατη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αναφερόμενο το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία και εκτείνονται πέραν των χωρικών της υδάτων. Θα έχουμε θέματα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι ξαναλέω, έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από τους γειτονές μας, από τους Τούρκους. Άλλα μηνυματάκια που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Ο Δήμος από την Καλυθέα. Καλημέρα. Μα τι ζητάμε? Το κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει, οι Δήμοι το ίδιο, αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να συνταχθούν και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να ποτίζουν τα σκουπίδια ή τα ξερά χόρτα. Κάτι που το κάνουν πολίτες σε άλλες περιοχές. Είπαμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, ο Λόβαμπλ Αρκαλοχώρη. Υπό την καθοδήγηση του Μέγα Τριαντόπουλο, ακόμα τρέχουν 5 χρόνια μετά, τώρα με τα κατσαφάδια ακόμα χειρότερα. Ναι, το θέμα το παρουσιάσαμε πριν από μερικές ημέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, Lovable. Μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος. Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την κεντρική πολιτεία και ακόμη μένουν σε κοντέινερ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει τέλος πάντων με την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για 5 χρόνια τα που έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για μια κατάσταση απογοητευτική σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως τα Αρκαλοχώρη. Βλέπεις πόσο γρήγορα τους ξεχνάει η πολιτεία, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πάρα πολύ απογοητευτικό. Δεν είναι δά και τόσο τρομερό και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο ζητούν να γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται κανένα φοβερό και τρομερό master plan για να μην μένουν 5 χρόνια μετά στο Αρκαλοχώρι. Τόσο δύσκολο είναι να έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και να έχουν αρχίσει να χτίζουν τα σπίτια τους και πάλι από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο το εγχείρημα αυτό ούτως ή άλλως, ειδικά για μεγάλους ανθρώπους, έχει μέσα του πάρα πολλές δυσκολίες, ανυπέρβλητες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο όταν δεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, το οποίο το φτιάχνεις μια ζωή έτσι. Πετραδάκι, πετραδάκι το χτίζες να το φτιάξεις πάλι από την αρχή. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, παιδιά. Γεια σου Αριστοφάνη, που είσαι και πολύ φάνη και πολύ αστείο αγόρι. Τι μου λέει Αριστοφάνη? Γιατί ο Πέτρος αργεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Sky? Γιατί στις 4 δουλεύει ακόμα στη φύλαξη του κτηρίου και στις 5 ανοίγει την καφετέρια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν αργήσαμε γενικότερα, στην ώρα μας ήρθαμε. Λοιπόν, παρότι ήμασταν εδώ στο πόστο μας, παιδιά, χθες το βράδυ μέχρι και τις 9.30-10. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει εκεί στη Σαλαμίνα και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ναι, αφήστε το. Δράμα μεγάλο. Ζούμε και περνάμε τα καλοκαίρια φέτος εδώ στον Sky. Αφήστε τα. Ελπίζω τα δύσκολα να είναι πίσω μας τέλος πάντων και ελπίζω οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα να είναι το τελευταίο κακό αυτό το οποίο τους βρήκε με τη φωτιά αυτή χθες. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς πρέπει να μάθουν αυτοί που μένουν μέσα στα δάση να καθαρίζουν γύρω από τα σπίτια τους, τα ψηλά δέντρα. Γιατί όταν αρπάξει το δάσος, θα καεί και το σπίτι σου σίγουρα. Και έφτασε η ώρα αυτά τα σπίτια να τα ασφαλίσουμε. Πλέον είναι ο μόνος τρόπος να τα ξαναφτιάξουμε μετά από σεισμούς και φωτιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, νομίζω πως σε τέτοιες περιοχές είναι μονόδρομος η ασφάλιση του σπιτιού, της επιχείρησης. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας εν έτη 2026 να τα περιμένει όλα από την πολιτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως και η πολιτεία πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σταθεί. Δεν γίνεται αυτές οι διαδικασίες ανοικοδόμησης ολόκληρων περιοχών να καθυστερούν τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να σε καλά, την καλημέρα μου. Κώστας Παπαδάκης, πιστός ακροατής του Sky 100,3, εδώ στην πρωινή παρέα. Χρόνια πολλά, με υγεία, χρόνια πολλά Κώστα μου. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι, βέβαια, το βλέπω αυτό. Το βλέπω αυτό με τα θαλάσσια τα πάρκα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ορίσουν ένα θαλάσσιο πάρκο και εδώ στην Αθήνα. Αφού είναι τόσο φίλοι μας δηλαδή, να τους πούμε, παιδιά, ελάτε. εδώ στο Σούνιο. Ορίστε και ένα θαλάσσιο πάρκο στα νυχτά του Σουνίου και γίναμε μετά. Αδέρφια θα είμαστε μετά, όχι απλώς φίλοι, αδέρφια. Δεσμοί αίματος θα μας σύνδεουν. Τι λες για το γέροντα ψάρτη, τώρα κόβει η σίκα. Ναι, εκεί στο ησυχαστήριό του είναι τώρα, αυτό μπορούμε να το πούμε πια, εκεί στο ξυλόκαστρο, στο ησυχαστήριό του, ναι. Ο γέρον ταξιδεύει, παιδιά, αλλά πόσο να ταξιδεύσει πια, δηλαδή, θα κάνει ένα ταξίδι μετά. Σου λέει πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να γεμίσουμε μπαταρίας, διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, πολύ δύσκολος. Για όλους μας, όχι μόνο για τον Γιώργη, για όλους μας, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, γι' αυτό το λέω. Για τον καιρό δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Παπακαλούση. Έχουμε αμελείς, λοιπόν. Για να τα βάλουμε τώρα λιγάκι όλα κάτω, αφού είπαμε και για τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα το ένα είναι οι φωτιές, το άλλο αυτή η διπλή πρόκληση που έχουμε από την Άγκυρα με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τι έχουμε από πλευράς καιρού? Α, δεν είπαμε για τη Μάνη. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη, ρε παιδιά? Τι πάθανε εκεί στη Μάνη? Άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα 15 Αύγουστου, έτσι. Και δεν έβρεξε απλά. Ανοίξαν οι ουρανοί για 3-4 ώρες. Τέτοιο νερό που έριξε, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ρίξει εκεί στην Ανατολική τη Μάνη. Σε κάποιες περιοχές πραγματικά έχουμε πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφές. Ξαναλέω για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, διότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ βροχή έπεσε. Πάρα πολύ νερό. Και θα δούμε και εκεί τι ζημιές έχουμε, για και σήμερα θα έχουμε την καταγραφή των καταστροφών από τις υπηρεσίες εκεί, περιφέρεια, δήμη. Φαντάζομαι και κλιμάκια από το Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα έχουν εσπεύσει στην ευρύτερη περιοχή για να κάνουν τις σχετικές καταγραφές. Θα ακούσουμε σε λίγο και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Τι είπαν εδώ στον Sky και την Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει βρεθεί στην περιοχή. Έχει κάνει ένα οδηπορικό στις περιοχές που πλημμύρισαν το Σάββατο, ξαναλέω. Για τον καιρό. Καιρός εξαιρετικός ήταν σήμερα. Καταρχάς θα μειωθεί κατά πολύ η ένταση των ανέμων. Ήδη έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι και την Κυριακή το πρωί δεν θα το έχεις σήμερα, φίλε μου που με ακούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά αλφάδια. Αλφάδια. Στο Αιγαίο που δεν φυσούσε, λισομανούσε τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ακόμα αέρα. Θα έχει τα μελτέμια του, θα τα έχει. Το Αιγαίο θα έχει 4-6 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα κοπάσουν και εκεί θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς, 3-5 μποφόρ οι άνεμοι αυτοί. Στο Ιόνιο θέμα με τα μποφόρια δεν έχουμε, να ξέρετε. Εκεί τα έχουμε τακτοποιημένα, τις έχουμε τακτοποιημένες στις δουλειές μας, έως 3 μποφόρ. Σταδιακά έως 4 να αυξηθεί η ένταση των ανέμων από το απόγευμα. Και γενικότερα με τους ανέμους ξεμπερδεύουμε, και γι' αυτό αν θα έχετε δει στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 3 σήμερα. Λοιπόν, έχει πέσει λιγάκι, προφανώς το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα είναι σε γρήγορση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχει 3 αντί για 4 και 5. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος. Ως προς τις θερμοκρασίες θα έχουμε τη ζέστη, θα την έχουμε, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το μη διαχειρισμό. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι μας έχει πάει όπως πρέπει, παιδιά. Παράπονο μην έχετε, όπως πρέπει μας έχει πάει. Τις έχουμε αποφύγει τις μεγάλες ζέστες και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λοιπόν σε Θεσσαλία τις ψηλότερες θερμοκρασίες εκεί. Στον Κάμπο 18-36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 36 δηλαδή, 36 άρια. Εδώ στην Αττική όσοι έχουμε μείνει πίσω να αναφύλουμε θερμοπύλες 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο βλέπω κάτι 33 άρια, πιο χαμηλά η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 29 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, 32 στην Κρήτη, που έχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή, Μακεδονία Θράκη 33 και 31 στη Δυτική Μακεδονία, από ό,τι βλέπω. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Εξαιρετικά, μια χαρά, πολύ καλά, παράπονο να μην έχετε. Και 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δροσούλα έχει, παιδιά. Δροσούλα, μια χαρά. 22 και στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπτάμενο Μανόλο πως κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ναι, οπότε έπεσε η αυλαία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική αποστολή, με ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο βεβαίως το αναμέναμε, περιμέναμε πως το ασημένιο μετάλλιο το είχε στο τσεπάκι του, δεύτερο διαδοχικό για τον Καράλι, τέταρτο χρυσό για τον Ντουμπλάντης, τον υπτάμενο Σουηδό που δεν έχει αντίπαλο αυτή την εποχή. Φαίνεται όμως πως ο Μανόλο έρχεται ο Μανόλο και φαίνεται πως θα τον κοντράρει ακόμη περισσότερο στους επόμενους αγώνες. Με μια προσπάθεια πέρασε τα άλματα τα οποία είχε βάλει ο Μανόλο μέχρι και τα 5,95. Στα 6 μέτρα η πρώτη του προσπάθεια αποτυχημένη, η δεύτερη επιτυχημένη. Την επιτυχημένη προσπάθεια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Έφυγε 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουμπλάτης παρακολουθεί. Ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.55, 5.85, 5.95 με τη δεύτερη, τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουμπλάντης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την περιγραφή της ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα, η πετυχημένη του προσπάθεια. Στην πρώτη προσπάθεια είχαν αποτύχει και οι δύο, μετά μπήκε πιο ψηλά ο πύχης. Άφησαν οι διαθλητές στα 6.05, πήγαν κατευθείαν στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε το ύψος. Ο Εμμανουήλ Καραλής ενώ έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια στο τέλος εκεί λίγο με το σώμα του, ενώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του, όπως μετά έπεφτε πέφτοντας το σώμα του, βρήκε τελικά τον πύχη και τον έριξε. Δεν είχε κανένα νόημα όμως να μείνει σε αυτό το ύψος και να προσπαθήσει να το περάσει και πάλι ο Μανόλο. Οπότε τι έκανε, το άφησε όσοι θέλετε να κάνουν οι αθλητές όταν είχε ξεχωρίσει ήρα από το Στάρι και ήταν οι δυο τους που ουσιαστικά ανταγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για την πρώτη θέση. Πήγε στα 6.15, Ντουμπλάντης τα περνάει με την πρώτη προσπάθεια, σημειώνει νέο ρεκόρ ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και μετά ο Καραλής αποτυγχάνει στα 6.15 και επιλέγει να κυνηγήσει σε μια τελευταία ευκαιρία που είχε τα 6.20 και εκεί αποτυγχάνει, ούτε τα 6.20 μπορούσε να περάσει. Έδειξε όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειές του το παιδί αυτό πως μπορεί να τα περάσει και αυτά τα ύψη. Τα έχει αυτά τα άλματα, τα έχει. Θέλει προσπάθεια, επιμονή, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και θα τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυχία πάντως και η δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο, και έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο Εμμανουήλ Καραλής. Μπορεί πλέον και κοντά στα ίσια τον εξωγήινο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά εξωγήινος, έχει καταρρύψει πόσες φορές, σαν να λέω, ο Ντουμπλάντης στο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε περί χαρίς ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχει αυτό το χαμόγελο ο Μανόλο όποτε κάνει δηλώσεις μετά από κάθε του αγώνα, που πραγματικά λες, τι παιδί είναι αυτό ρε παιδιά, παιδί χρυσάφι, παιδί μάλαμα.
2: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πειράζει και ο ένας τον άλλον και έχει και αυτό την πλάκα του. Ο Καραλής πειράζει τον Τεντόγλου και ο Τεντόγλου τον Καραλή. Είναι φιλαράκια, έχουν μια εξαιρετική σχέση και χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Λοιπόν, και πολύ ωραίο και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση τα παιδιά αυτά, έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν κάνει πρωταθλητισμό μαζί. Πολλά μπράβο στους Έλληνες αθλητές και σε όσους πήραν μετάλλια και σε όσους δεν τα κατάφεραν και είχαν όμως μια καλή παρουσία σε τελικούς. Στα αγωνίσματά τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιχαμ. Πολλά μπράβο και στον Απόστολο Χριστού. Πρωτιά για τον Απόστολο Χριστού. Μία ακόμη. Δεύτερη συνεχόμενη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο. Με ένα ντεμαρά στα τελευταία μέτρα. Άφησε τον Ιταλό πίσω του Απόστολος Χριστού και πήρε το χρυσό μετάλλιο σε μία μυθική κούρσα. Για να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ.
3: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27.
0: Αν θα δείτε από το 2016, 10 χρόνια τώρα, ο Απόστολος Χρήστου φέρνει μόνο επιτυχίες για την ελληνική κολύμβηση. Μόνο επιτυχίες. Τρίτες θέσεις, χάλκινα μετάλλια, χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια. Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα πρόσφατα στο Παρίσι είχε έρθει δεύτερος, είχε φέρει ασημένιο μετάλλιο. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις επιτυχίες. Πολλά μπράβο στην οικογένειά του που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τους είδαμε εκεί στις κερκίδες να πανηγυρίζουν, εννοείται. Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί. Στα 28 του φαίνεται πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του μετά και από αυτή του την επιτυχία. Δεύτερο σερί χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για την Ελλάδα είχε πάρει και ο Σίσκος άλλα δύο, οπότε τρία ο τελικός λογαριασμός, μια χαρά. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου έχει πάρει ήδη θέση για το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζινό του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Ας ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά, ενώ 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 αγνοούνται. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση στα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μότο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόσο θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέθηκε χθες ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές.

0: του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με υπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν στο μεταξύ αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
1: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά. Όχι κάτω, χαμηλά στη λεωφόρο ή στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος, και αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού, υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
0: Το δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης μίλησε στο Sky ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Παναγιώτης Ανδρεόπουλος.
2: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήξεις, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις να βρουν ακριβώς πού βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
0: Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Φωτιά όμως ξέσπασε χθες και στη Σκύρο, η οποία μάλιστα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκό δάσος. Έκαψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα. Ας ακούσουμε τη δήλωση στο Sky ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος.
3: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον. Έχουν μείνει οι παρυφές της δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό της πυροσβεστικής που να μιλάνε για εμπρισμό.
0: Δελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσα, ως τα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενών.

0: όπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μιλών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Πρόστιμο ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάνου ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ στέλνουν και, κατά την άποψή του, λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Στην Κολομβία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί άνθρωποι έχουν πια σχεδόν εκμυδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 300 νεκροί, ενώ υπάρχουν 140 αγνοούμενοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς πρέπει να άμεσα να βρίσκεται στη χώρα μας. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη κινητικότητα με αρκετές περιπτώσεις παικτών. Κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Και είναι ο Rod Stewart με τον οποίο ξεκινάμε μουσικό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Μάγια και τον Κωνσταντίνο από το Περιστέρι και την Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, να είστε καλά παιδιά, χρόνια πολλά με όσους δεν τα έχουμε πει, κάθε καλό εύχομαι με υγεία. Ο Στέφανος μου γράφει πως επειδή έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει φωτιά η σαλαμίνα σε 4 σημεία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Όσες φορές με έχεις ακούσει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτό εδώ το μετερίζει. Ως δικαιολογία τον χάρτη επικινδυνότητας και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά την επικράτεια. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι φωτιά μπορεί να ξεσπάσει σε όποιο σημείο της χώρας. Είναι μια παράμετρο σημαντική, δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως το θέμα είναι τι κάνεις όλο τον προηγούμενο καιρό για να διαμορφώσεις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις εύκολα να περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί φαίνεται πως ειδικά σε επίπεδο πρόληψης θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μετά τις 7.30 με τον καλεσμένο μας. Θα είναι μαζί μας, να προναγγείλω την παρουσία του, ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόληψη και πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οπότε ναι, εννοείται ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει πως θα κάτσουμε να βλέπουμε την Σαλαμίνα ή την όποια περιοχή να φλέγεται, φίλε μου Στέφανε, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέει κανείς πως έχουμε πεντάρι σήμερα, θα καεί τάδε περιοχή, την βλέπουμε να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα. Δεν νομίζω πως σκέφτεται κανείς έτσι, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην πολιτική προστασία, εννοείται πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σύγχρονο χάρτη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στην Σαλαμίνα και γενικότερα στη χώρα, κανένα σύγχρονο χάρτη. Εδώ η πολιτεία οφείλει να έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί πως θα κάνει και εννοείται πως μέχρι ενός σημείου δεν τα έχει κάνει. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, μια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά. Σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί κι άλλο, θα πέσει κι άλλο, ευχαριστώ αυτό. Λιγότερες δυσκολίες θα βρουν μπροστά τους οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές μας στη μάχη που δίνουν όλο το καλοκαίρι για να σβήσουν τις φωτιές σε κάποιες περιοχές, όπως ακούγατε χθες και από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε έντονες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Ελπίζω να μην πάθουν αυτό που έπαθαν στην Ανατολική Μάνη το Σάββατο. Μιλάμε, παιδιά, για μια σφοδρή σφοδρότατη νεροποντή. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές που προκάλεσε αυτή η βροχή στην Ανατολική Μάνη, στο Ίτυλο και σε άλλες περιοχές. Περιοχές που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία χρόνια, πολλοί κόσμος. Σίγουρα και εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα είστε εδώ στην πρωινή ζώνη του Σταθμού. Θα έχετε στον κοινωνικό σας περίγυρο ανθρώπους που πήγαν το φετινό καλοκαίρι εκεί στην Ανατολική Μάνη. Πραγματικά πολύ ωραία μέρη, ένα άγριο τοπίο. Ένα άγριο τοπίο και βεβαίως και με τη θάλασσα που είχε εκεί κοντά, που πραγματικά σε καλεί να πας να το δεις. Εγώ δεν τα έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, σε κάποια έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως θέλω να πάω να κάνω ένα tour, ένα road trip κάποια στιγμή, να τα γυρίσω όλα. Θα δούμε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές. Πάντως από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες εκεί στην περιοχή, φαίνεται πως μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, ξαναλέω, ανήμερα 15 Αυγούστου, αυτή η βροχή.
1: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
2: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
3: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
4: Πολλές υλικές ζημιές αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
5: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
3: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα, ήταν μεγάλη ζημιά.
6: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς?
3: Ναι, ναι, ναι. Πού να πας, έξω ήταν χειρότερα.
7: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
8: Εδώ ήταν μάντρα με τοίχο, μάντρα γύρω-γύρω, που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
9: Οι ζημιές είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
0: Το ευτυχές ήταν πως δεν είχαμε θύματα, αυτό που είπε και ο συμπολίτης. Βάσει το ηχητικό το οποίο ακούσατε, είναι οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, που βρίσκεται από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Βάρης. Αυτό είναι το ευτυχές. Διότι μιλάμε για ώρα αιχμής, μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για πολύ κόσμο που βρίσκεται εκεί στην Ανατολική Μάνη. Οπότε αυτό πράγματι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Πάρα πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε σχέση με τις φωτιές, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο και φωτιά εκεί στη Σαλαμίνα. Έχουν σβήσει και τελευταίες εστίες. Η Σαλαμίνα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ χθες από δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν, η μία στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στο βορειοανατολικό. Και αυτή η ταυτόχρονη έναρξη δύο εστιών, δύο πυρκαγιών, δημιούργησε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάσπαση των δυνάμεων που είχαμε. Εκεί θα δούμε τις καταστροφές. Έχουμε, νομίζω, με το πρώτο φως της ημέρας θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας δώσουμε για το μέγεθος των ζημιών και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Βεβαίως και το πυκνό πευκό δάσος που υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, πυκνή βλάστηση που καταστράφηκε από αυτή την μεγάλη φωτιά. Καλύτερη εικόνα και από τη φωτιά στη Σκύρο, και εκεί βρέθηκε ο Sky με τις δυνάμεις του. Δημοσιογράφοι, οπερατέρ, σας έδιναν εικόνα από το νησί της Κύρου, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ τουρισμό το φετινό καλοκαίρι. Έχει βουλιάξει το νησί αυτό. Πάρα πολύ τουρισμό έχει και η Σκύρος, η καταπράσινη Σκύρος. Και εκεί φαίνεται πως μετά από δύο μέρες μεγάλης μάχης που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι καλύτερη η εικόνα. Θα φύγουμε τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για τον πρώτο πρωινό καφέ που έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου σε λίγο.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
15: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
16: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
15: Γιάννης Τζούνος.
17: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
18: Και τελείωσε η υπόθεση.
15: Νότης Παπαδόπουλος.
19: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
15: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
20: Πώς εδώ ήτανε.
21: Γεια σας.
22: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμέπι Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: σας, γεια σας. Όσοι σηκώθηκατε τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Διακοπές τέλος για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες, στην αγαπημένη του Κρήτη. Και αυτό το πρωινό θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ τον πρώτο πρωινό καφέ μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Μια πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εν όψη της ΔΕΘ. Περιμένουμε εκεί στη ΔΕΘ, στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως να δώσει και το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός εν όψη και των επερχόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027. Κάποια μέτρα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει, μένει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αυτό διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δούμε τι θα έχετε λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν και κάπου εκεί θα είναι αυτό το ύψος του νέου πακέτου μέτρων που θα έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Εννοείται έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, μιας και ξαναλέμε σε λίγους μήνες είναι οι εκλογές. Ακούω βέβαια πάρα πολλά παράπονα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου οι εστιατόρες. Ένα σχετικό ρεπορτάζ έκανε χθες ο Χρυσόστομος Τσούφης, το προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Υπάρχει μια υποχώρηση, μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τζίρο των εστιατορίων σε αυτήν εδώ την χώρα, από 2,25% στο 6,4%, και φαίνεται πως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μία μείωση του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, φαίνεται πως αλλάζουν και οι συνήθειες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, προφανώς και λόγω των αυξημένων τιμών αλλάζουν τα δεδομένα. Να ακούσουμε τι είπαν εστιατόρες σε αυτό το ρεπορτάζ του Sky, ξαναλέω, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης, προβλήθηκε χθες εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Παίρνει μια μερίδα ο καθένας, μια σαλάτα και μια πατάτα με το ζόρτι. Είμαστε 30% κάτω στο τζίρο από ό,τι κάναμε τις παλαιότερες εποχές.
2: Κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, τα καταστήματα κατά εστίασης είναι άδεια. Και λέω κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί έχουμε εκεί την συγκεκριμένη συνήθεια. Οι καταναλωτές στα Airbnb και στα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τα περισσότερα γεύματά τους εκεί.
0: Έχω μια πρόταση να καταθέσω στους φίλους μου τους εστιατόρες. Μάγκες, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες στα μαγαζιά σας, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Διότι η μόνιμη επωδός δεν μπορεί να είναι ότι οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Παιδιά, οι τιμές και στα εστιατόρια έχουν ξεφύγει. Θα μου πεις, αν τις συντηρείς εσύ τις τιμές αυτές βγαίνοντας έξω και πληρώνοντας 50 ευρώ το κεφάλι για να φας, εννοείται θα είναι υψηλές τιμές. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε, για να μαζευτούμε όλοι λιγάκι, να δούμε λιγάκι το θέμα και αυτό από την αρχή. Και φίλοι μου εστιατόρες, καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Όμως εγώ βλέπω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιμές και στα εστιατόρια. Και η υπηρεσία που προσφέρουν κάποιοι δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία πληρώνεις. Δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό και όπου μπορεί ο καθένας, αν θέλει να έχει γεμάτο το μαγαζί του, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Έτσι δεν γίνεται. Στις κοινωνίες κάνεις ένα βήμα πίσω για να βρεθείς σε καλύτερη θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένα βάρος έτσι δυσβάσταχτο για πολλούς, το να βγαίνουν έξω σε εβδομαδιαία βάση και να τρώνε σε εστιατόρια πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Σας τα έλεγα και σε περασμένες εκπομπές πως Παλιά πήγαινες έξω στο εξωτερικό και ένα από τα πράγματα που σου έκανε εντύπωση ήταν πόσο ακριβά ήταν τα εστιατόρια. Τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Τα ίδια που πληρώνεις εδώ, πληρώνεις και εκεί. Και δεν έχει καμία λογική αυτό, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά, διότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο καλείται εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν το έχει αντιμετωπίσει, δεν το έχει καταπολεμήσει. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, έχουν πέσει στο κενό και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία που θα τρέξει από αρχές Σεπτεμβρίου για την μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, θα έχουμε μια εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την πραγματική πτώση των τιμών. Για να το δούμε αυτό αν θα γίνει, αν αυτή η πρωτοβουλία θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, διότι ξαναλέω, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν βοηθήσει όσο θα ήθελε ο κόσμος, τέλος πάντων, και όσο θα ήθελε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας που θα τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Γεια σου, Δημήτρη μου. Μια απορία εκφράζει στις 7:29 πρώτα λεπτά. Πριν 40 χρόνια, λες, δεν υπήρχαν καλώδια της ΔΕΗ που έσπαγαν. Δεν υπήρχαν σκουπίδια που μπορούσαν να αναφλεγούν, δεν πετούσαν τσιγάρα στους δρόμους. Μην μου πείτε για την κλιματική αλλαγή. Η εμπριστική αλλαγή έχει γίνει. Μόλις αρχίσει δυνατός αέρας, οι φωτιές πάνε σύννεφο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί. Σίγουρα υπάρχει και αμέλεια. Σίγουρα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε πει 100 φορές. 100 φορές το έχουμε πει αυτό, Δημήτρη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν είναι ένας ο παράγοντας και κανείς δεν έχει πει πως όλα οφείλονται στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Κανείς. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η κλιματική κρίση. Είναι, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω. Αν θες τους πιστεύεις, αν δεν θες εννοείται δεν τους πιστεύεις. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ζώνες πυροπροστασίας και αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κανείς δεν είπε πως θα πρέπει όλα να τα αποδώσουμε, όλες αυτές τις πυρκαγιές να τις αποδώσουμε και να πούμε πως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Απλώς η κλιματική κρίση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, δασολόγος, τον συναντάμε συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, οπότε έχουμε μεγάλες φωτιές. Και αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι έχουμε μεγάλες φωτιές. Γεια σας, κύριε Σταματόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Κέντρο.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παραμένει πολυπαραγωγικό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω πόσα βήματα προς τα μπρος έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, διότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές και το φετινό καλοκαίρι και εκτός των Αθηνών και εδώ στην Αττική, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτή. Είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πώς κρίνετε εσείς την όλη διαχείριση των πυρκαγιών που έχουμε κάνει φέτος?
3: Κύριε Κυργυλή, κοιτάξτε, τι βήματα έχουμε κάνει που λέτε, δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι αρκετές, δεν είναι έξυπνες, θα έλεγα εγώ.
0: Τι το έξυπνο δεν κάνουμε, πού υστερούμε?
3: Υστερούμε σε αυτό που έχουν όλες οι άλλες χώρες. Έχουν έναν βραχίωνα της δασικής υπηρεσίας, ο οποίος παρεμβαίνει στις δασικές πυρκαγιές, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτή βέβαια στη Σαλαμίνα δεν ήτανε δασική πυρκαγιά, ήτανε αστική πυρκαγιά περισσότερο, έτσι, ή στις ζώνες αυτές, ας πούμε, τις ενδιάμεσες, έτσι. Εδώ είχαμε σχέδιο, είχαμε κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τους οικισμούς που πέρυσι είχε, με την Πανοκρουσίες είχε αναγγελθεί και χρηματοδοτούσε το Πράσινο Ταμείο. Σας το λέω γιατί έχω κάνει πολλές μελέτες εγώ σε δήμους σας.
0: Ναι.
3: Έτσι, φέτος την εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα. Κύριε Κυρκυλή, ας σας πω κάτι. Γιατί είπατε και για ζώνη πυροπροστασίας, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Τα δάση δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι οικοσυστήματα. Άμα δεν διαχειρίζεσαι τα οικοσυστήματα, και βέβαια μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη. Χάνουμε τα οικοσυστήματα, έχουν γενετικό κώδικα. Χάνουμε γενετικό κώδικα. Αυτό είναι κομβικό στη σημερινή ζωή μας. Δεν ξέρεις αυτό το ελάχιστο φυτό που βρίσκεται σε ένα δάσος, σε ένα οικοσύστημα, τι φάρμακο μπορεί να σου προσφέρει σε μια αυριανή ασθένεια. Λοιπόν, ένα, να συμφωνήσουμε ότι τα δάση είναι οικοσυστήματα και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σαν οικοσυστήματα.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ως τέτοια οικοσυστήματα.
3: Όχι, τα καύσιμη ύλη τα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, αυτά τα προγράμματα αντινέρω που τρέχουν το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
3: Αυτές είναι προσπάθειες που έχουν γίνει.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Θετικές προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Οπωσδήποτε. Ναι. Ωστόσο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό. Γιατί είναι πρόληψη, είναι εργαλείο πρόληψης, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα χρήματα της πρόληψης πάνε σε αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, που πλέον έχουμε εξοπλισμό χλειδής, χωρίς υπερβολή. Ούτε είναι αντιπυρικές λωρίδες που τις κάνουμε χωρίς, στο γάμο του Καραγκιόζη θα έλεγα, έτσι. Και οι οποίες αντιπυρικές λωρίδες εγκαταλείπονται στη διάρκεια της επέμβασης.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε κύριε Κυρκυλή, είχαμε στο Νεύρο 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες, οι οποίες ήταν καλά ανοιγμένες, με το αντινέρο είχαν γίνει, έτσι. Και πήγε κανείς σε αυτές τις αντιπυρικές λωρίδες να κάνει τη μάχη του? Ανέβηκε. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι τις ανοίγουμε και καθόμαστε στην άσφαλτο και λέμε «Α, τώρα θα σβήσει μωρέ». Όχι, θα την περάσει την αντιπυρική λωρίδα, όσο μεγάλη και να είναι, θα την περάσει. Εδώ περνάει ποταμούς, εδώ περνάει την Εθνική Οδό, την πέρασε 6 φορές το 23, έτσι. Και δεν είχαμε...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός της αντιπυρικής αυτής ζώνης? Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό λέτε?
3: Η αντιπυρική ζώνη λειτουργεί στο ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένη.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι θα θυσιάσουμε ενδεχομένως.
0: Σαφές.
3: Και πού θα κάνουμε αντιπυρ. Γιατί δεν γίνεται αντιπυρ πια. Μέχρι το 98 κάναμε αντιπυρ.
0: Ναι.
3: Και όλες οι χώρες δηλαδή κάνουν, ας πούμε, έτσι. Μόνο εμείς δεν κάνουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η αντιπυρική λωρίδα προκύπτει από τη διαχείριση δασών. Δηλαδή η διαχείριση δασών προστατεύει τα δάση, βρίσκει το ξυλαπόθεμα, ορίζει τα προϊόντα, γιατί χάνουμε και προϊόντα τώρα που θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε
3: και...
0: εσείς βάζετε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας, από ό,τι καταλαβαίνω, να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δάση.
3: Υπάρχει η δασική υπηρεσία.
0: Η δασική υπηρεσία όμως δεν φαίνεται όμως ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υποστελεχωμένη όπως καταγγέλουν πολλοί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Μπορεί και να χρειάζεται. Πάντως,
3: είναι εγκαταλελειμμένη. Ναι. Αλλά δεν έχει και χρήματα. Ναι. Δηλαδή για φανταστείτε, στο δασαρχείο Πειραιά που η Ρίστο Παράδο είναι και η Σαλαμίνα, με 14.000 συντήρηση δρόμων που είχε ο δασάρχης ο σημερινός, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε μια τέτοια μεγάλη έκταση που έχει στη διαχείρισή του?
0: Ναι. Υπάρχει μια πρόταση, θέλω να την συζητήσουμε και αυτή, να τη βάλουμε στο τραπέζι, την οποία την έχει καταθέσει ο κύριος Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κλήθηκε από την κυβέρνηση να διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον Εύρο. Φαίνεται πως βεβαίως εδώ υπάρχουν διαφωνίες και αποχωρεί ο ίδιος. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα δάση. Διαβάζω χθες τα όσα λέει στην Εκταρία Σταμούλη στην Καθημερινή της Κυριακής. Λέει πως πρότεινε για τα δάση, κύριε Σταματόπουλε, να δημιουργηθεί δασικοί συνεταιρισμοί, κάποιοι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δάση, έτσι ώστε μέσα από την οικονομία του δάσους να δώσουμε λύσεις στην προστασία του.
3: Αυτό σας λέω και εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν...
0: ναι, αλλά το λέτε όλοι και δεν γίνεται. Γιατί?
3: Δεν είναι φιλοσοφικό το.
0: Ναι, το λέτε όλοι όμως, κύριε Σταματόπουλε, εδώ και χρόνια.
3: Γιατί τρώμε τα λεφτά στο πυροσβεστικό εξοπλισμό, τρώμε τα λεφτά σε ψευτομελέτες, έτσι, και σε κάθε έναν που έρχεται να αρπάξει οτιδήποτε τώρα σε μελέτες, τώρα θα δείτε, θα γίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, εκεί λοιπόν, έχουμε, εκεί, και... σε αυτό το θέμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε ευθύνη όλοι από ποια άποψη? Από την άποψη ότι όταν στο τέλος της ημέρας βύσει και η τελευταία εστία φωτιάς, ο μέσος Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται πως οι φωτιές σβήνουν από αέρος. Φέρε και άλλα καναντέρ, αυτό του λένε του Μητσοτάκη. Φέρε τα καινούρια, τα CL515, φέρε τα καινούρια να έρθουμε να τις σβήρουμε τη φωτιά. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το θέμα.
3: Όχι, έχει επικοινωνηθεί.
0: Πώς.
3: Όχι, η επικοινωνία είναι που φταίει. Η επικοινωνία έχει καθορίσει ότι τα εναέρια μέσα είναι απαραίτητα και αυτά σβήνουν φωτιές κλπ. Ναι. Το γραφείο τύπου δηλαδή, ναι. Του κάθε είδους, αλλά κυρίως της πυροσβεστικής. Και όταν δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, το χρησιμοποιήσαν άλλοθι. Ότι, λοιπόν, αλλά κάθε φωτιά σβήνεται από τις επίγειες δυνάμεις. Mm-hmm. Εδώ τώρα, μέσω της διαχείρισης θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από τα προϊόντα και επομένως αν κάναμε διαχείριση θα είχαμε και τους συνεταιρισμούς, γιατί δεν είναι μια δήλωση του κυρίου Μπένου ηρίστο εμπαρόδο, τον σέβομαι και σέβομαι τα πάντα, σέβομαι όλους, έτσι, και τους πυροσβέστες σέβομαι που πολλές φορές γίνονται βορρά. Και αυτή τη κατάσταση, έτσι, σέβομαι αυτό, αν και δυσπιστώ σε προτάσεις πολεοδόμων. Δηλαδή, αυτό τώρα το πράγμα να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί δεν γίνεται άμα δεν έχει ψωμί, άμα δεν του δώσεις ψωμί του ανθρώπου. Άμα δεν κάνεις διαχείριση, πώς θα δημιουργήσεις συνεταιρισμούς. Ναι. Δεν το έχω καταλάβει. Mm-hmm. Πώς θα κρατήσεις παραδασόβιους πληθυσμούς.
0: Ναι, άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους εκεί.
3: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν,
0: όλο αυτό συνδέεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου που κουβεντιάζουμε τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, έχουμε συνεταιρισμούς εκεί που έχουμε δάση διαχειριζόμενα. Έτσι. Έχουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν. Για ποιο λόγο, δηλαδή άμα κάνουμε προτάσεις στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
3: Ή κάνουμε προτάσεις,
0: κατανοητό.
3: Τώρα θα βγει ο πανεπιστήμων, θα μας πει ας πούμε πώς θα γίνει, να μην κάνουμε ξυλοφράγματα, mm-hmm. έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει έτσι, δεν βγαίνει έτσι το πράγμα. Και πρέπει να καταλήξουμε σε τι κλίμακα λειτουργούμε. Λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο. Εδώ προς το παρόν η πυροσβεστική λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν στέλνει στη Βιωτία ανθρώπους από την Καλαμάτα ή ανθρώπους από την, ας το κάνω συγκεκριμένο, στον Εύρο από τα Τρίκαλα που έστειλε, έτσι, δεν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Μια δασική πυρκαγιά είναι τοπικό επίπεδο, ναι. Αυστηρά τοπικό, mm-hmm. ή έστω περιφερειακό.
0: Ναι. Άρα πρέπει η τοπική κοινωνία εκεί μέσα από αγαστή συνεργασία να μπορέσει να την αντιμετωπίσει τη φωτιά και μετά να έρθει να βοηθήσει, εννοείται, και η πυροσβεστική με τα μέσα που διαθέτει.
3: Και
0: κατανοητό.
3: Αυτό είναι ευχολόγιο. Ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε, με συγχωρείτε τώρα, δεν λέω για να σας υποτιμήσω, έτσι, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πυλώνα, mm-hmm. της δασικής υπηρεσίας. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει σε 4-5 χρόνια, mm-hmm. έτσι, δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνος, κατανοητό.
3: Και γίνεται ανέξοδα πια, με μεταφορά δηλαδή προσωπικού και μέσων, ας πούμε, προς τη δασική υπηρεσία και ενίσχυσή της, ελάχιστα ενίσχυσή της.
0: Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Λευτέρη Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, για το ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πρόληψης.

Έχουμε νεότερα αναφορικά με τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα, από το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο εκεί, έτσι έχει σβήσει και η τελευταία αιστεία. Φαίνεται πως έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 20 σπίτια. Δέκα άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους. Οι περισσότεροι εγκαυματίες, από αυτούς οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και έχουμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, δύο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα της φωτιάς στον οικισμό Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, εγκλωβίστηκαν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν φτάσουν εκεί τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

μέσα σε αυτή τη δυστοπία των πυρκαγιών που ζούμε για ένα ακόμη καλοκαίρι. Να και δύο ευχάριστες ειδήσεις χθες με δύο μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και το χρυσό του Χρήστου στην κολύβηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύβησης στο Παρίσι. Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία αυτών των δύο αθλητών. Δεν ήταν όλα ρόδινα όταν ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν πως ο Απόστολος Χρήστου μπήκε πρώτη φορά σε πισίνα στα 7 του χρόνια, φοβόταν το νερό. Και αυτό το παιδί, το οποίο φοβόταν το νερό, έγινε νούμερο 1 κολυμβητής της χώρας και νούμερο 1 στην Ευρώπη. Για τον Μανόλο, τον Καραλή, είναι πιο γνωστή η ιστορία του, τι ρατσισμό και τι μπούλινγκ αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εδώ στην Ελλάδα. Σκέφτηκε ο ίδιος να τα παράτησει, δεν τα παράτησε, τον στήριξε και το οικογενειακό του περιβάλλον και έγινε ο αθλητής που γνωρίζουμε σήμερα.

Από το αθλητικό δελτίο ξεχωρίζει και μία ακόμη είδηση, αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες είναι στα πατώματα, τα έχουν βάψει μαύρα, παιδιά, που φεύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Λογικό, διότι χάνουν ένα φοβερό παιδί, έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όμως με αγάπη θα το πω αυτό προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες, πραγματικά με αγάπη. Αφήστε αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Πάει στην Dortmund, μιλάμε για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανίσει συνολικά η Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φαίνεται πως επενδύει πάρα πολλά σε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται φέτος στο Champions League. Η Dortmund, μία από τις κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια με τις σημαντικότερες επιτυχίες μετά την Bayer Μονάχου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάνανε μέχρι και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες οι ΠΑΟΚτζίδες για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ξαναλέω, αφήστε το παιδί αυτό να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αν έμενε εδώ στην Ελλάδα για λίγο καιρό ακόμη, θα έμενε στάσιμο το παιδί αυτό. Εγώ αλήθεια σας λέω, τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο δεν έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνω την πίκρα των φίλων μου των ΠΑΟΚτζίδων που χάνουν τον καλύτερό τους ποδοσφαιριστή και ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχαν δεθεί και συναισθηματικά πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως είναι για το καλό και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ίδιου του ποδοσφαιριστή να φύγει, παιδιά. Να φύγει, να πάει σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, όπως ο Τζόλης που πήγε στην Premier League, όπως ο Ιωαννίδης ο δικός μας που πήγε στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Να πάνε τα παιδιά αυτά στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκεί να έχουν μεγάλες παραστάσεις και να βελτιωθούν και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Εδώ, αν θα μείνουν στην Ψαροκόσθενα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα γίνονται χρόνο με το χρόνο χειρότεροι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά, φύγαμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις, έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και πάλι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Και το χρόνο.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσοι εόρταζαν.
0: Άδη στη μισή Ελλάδα.
1: Και για χθες στους σταμάτηδες και τις σταματίες. Χρόνια πολλά στον τέος Δήμαρχο Χίου, τον Σταμάτη Κάρματζη.

0: τελευταία δήμαρχος, γιατί...
1: Ή πατέως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω...
1: Ο πριν το τωρινό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν μόνο δήμαρχος, ήταν και...
1: Εντάξει, την τελευταία ιδιότητα λέμε.
0: Δεσπότης δεν έχει γίνει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχει γίνει. Λοιπόν, χρόνια του πολλά, με υγεία, με υγεία. Ο Άγιος Μύρων εορτάζει σήμερα, Μύρωνος μάρτυρος.
1: Είναι ακόμη Αγίων Θύρσου, Λευκίου Κορονάτου και της Συνοδείας αυτών. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία 1945 σαν σήμερα, και η Γκαμπόν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία το 1960 μόλις.

0: δω. Το θυμάται κανείς αυτό? 17 Αυγούστου 2018. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τη Χίο προς τις Ινούσες. Για δύο από τα τέσσερα μέλη παρέα στο σκάφος ανατράπη λίγο πριν τις Ινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβέβαιες να βρεθούν στη θάλασσα. Δύο άτομα υπερσυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται. Εντάξει, πάει και αυτός. 18. Μπράβο. Λοιπόν, αδέρφια, γιορτάσαμε με πανηγύρια, με χαρές, με πολλά πράγματα. Την τιμήσαμε την κοιμήση της Θεοτόκου. Ο καθένας με τον τρόπο του. Η Εκκλησία έκανε παρακλήσεις.
1: Σου λέει δεν μπορεί, μια, δύο, τρεις, θα ακουστεί.
2: Κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Ο στρατός έκανε την ύπαρξη σημαία στην Πύλη Ματζόρε, συμβολικά στο φρούριο της πόλης και το μεγαλύτερο του νησιού. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, μόνο ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γιαμάς εκπροσώπησε τα Σαρχάς από την περιφέρεια Αντεγιά και ήταν και ο πρώην βουλευτής Ιωάννης Κοσμίδης. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τέτοια ημέρα που θεράβατε. Α, σιγά ανεβαίνεις και βάζεις σημαία από φασαρίες. Άλλοι το γιώθασαν με πανηγύρια. Πανηγύρια, ωραία πανηγύρια.
2: Όντως, είναι η κορύφωση των πανηγυριών η 15η Αυγούστου. Όμως έχουμε και μετά κάποια. Η αλήθεια
0: έχει
2: είναι.
0: Κάτι.
2: Και μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε κάποια.
0: Έχει κάτι, ναι.
2: Ακόμη έχουμε κόσμο εδώ στο νησί, το οποίος θα αρχίσει σιγά-σιγά να αποχωρεί.
0: Σιγά-σιγά, έτσι σιγά-σιγά. Είπαμε τα πανηγύρια, Κυριακή πρωί πάω στα Μεστά. Λέω... 8 η ώρα ήταν που πήγα, 7:30-8. Βλέπω το μισό χωριό στην πλατεία και πήγαινε μία αριστερά, μία δεξιά. Μία, λέω κάτσε να δεις τώρα, εγώ κουνιέμαι για αυτή κουνούνε, βάστα, στάσου για να λιώσει. Άχου λέω, ευτυχώς δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, μία από εδώ, μία από εκεί. Και είχα βιολιά, ταβούλια, τι είναι.

0: ρε παιδιά, λέει το πανηγύρι, τελειώνει. Α, πω, τελειώνει. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε, λέει οι πατωνάδες. Α, μπράβο. Η πατωνάδα είναι όταν στο πανηγύρι το μεγάλο κάποιος κουραστεί, ρε παιδί μου, άνθρωπος, δεν μπορεί πια. Από τις 8 η ώρα, 9 άρχισε και λέει, κουράστηκε, 2-3 ώρα, 1-2 και πάει να κοιμηθεί. Αμ, πάει να κοιμηθείς. Όποιος λοιπόν κοιμάται, πάνε οι υπόλοιποι όλοι μαζί με τα όργανα, τον ξυπνάνε, τον παίρνουν ξανά στην παρέα, δεν πρόκειται να κοιμηθεί δηλαδή, και καταλήγουν όλοι στην πλατεία του χωριού. Το έχουμε καταγράψει το έθιμο, θα σας το δείξω με τηλεοπτικά. Αυτά και με τις πατουνάδες, αυτά και με τα, όπως θα λένε, με τα πανηγύρια. Και επειδή παρακαλάμε και την Παναγίτσα μας, την παρακαλάμε, ετοιμαστείτε για τα άλλα πανηγύρια, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή κοντινού, πολύ κοντινού χρόνου. Ναι. Διότι ο Σουλτάν Μεχμέτ Αμπντούλ
1: Ερντογάν,
0: Πατισάχ, ναι, Ερντογάν, έκανε και ούτε που είχε πει, σιγά-σιγά δεν το έκανε δηλαδή. Την ανακήρυξη, πώς το πει, των θαλάσσιων πάρκων. Λοιπόν, όπου η Τουρκία θα μπορεί να κάνει κουμάντο, και χαίστηκε για το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Δεν είπα τη φορά που χαίστηκε η Τουρκία για το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η μία το ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει φτιάξει είναι, και έχει φτιάξει δηλαδή, το σχημάτισε πάνω στο χάρτη, είναι στο Καστελόριζο, μπράβο. Και το άλλο είναι βορείως της Κύπτης, της Λίμνου, δηλαδή μεταξύ Λίμνου και καταλάβατε.
1: Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Ναι, γιατί τώρα Ήβρος και Τένεδος δεν φτάνουν τώρα με τα νέα συστήματα που έχουν βγει, και από τη Λίμνο μπορείς και ελέγχεις τα στενά, οπότε καλά είναι σιγά σιγά να τα συμμαζεύουμε τα πράγματα. Έχουμε φυσικά την κρεμότητα από το 1912. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό αντιλαμβάνεστε για ένα νησί, και όχι μόνο ένα νησί, και άλλα νησιά, τα οποία έχουν προσανατολιστεί μόνο μερός στον τουρισμό από ένα μόνο μέρος. Τι θα γίνει αν αυτό αντεγιά, ναι, γιατί δεν θα αργήσει, ξαναλέμε. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της Καθημερινής, το οποίο έτσι βάζει τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Λείπει και ο Κώστας Σομαρδάς, έφυγε να μας έκανε μια ανάλυση, μας την κάνει άλλη ώρα. Η Καθημερινή λοιπόν σημειώνει τα εξής.
1: Με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να βάλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μονομερή τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και Τυχείο.
0: Η ανάλυση που ακολουθεί έχει τα εξής στοιχεία, μια ανάλυση από κάτω.
1: Ο κύριος Φίλης γράφει για την επιλογή του χρόνου και της μέρας έκδοσης και δημοσιοποίησης της απόφασης.
0: Δεν κάνει τίποτα κουτουρού η Τουρκία.
1: Και για την παντελή απροθυμία αναζήτησης μιας μίνιμουμ συνεννόησης με την ελληνική πλευρά. Και όλα αυτά την ώρα που πριν από λίγες μέρες, με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, η Άγκυρα κατηγόρησε την Αθήνα για εργαλειοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και κάλεσε σε αποφυγή μονομερών ενεργειών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τη μία μας εγκαλούσε και από την άλλη κάνει εκείνη τα θάλασσα.
0: Την ώρα της Παναγίας. Η κουτουρού είναι τουρκική. Δεν κάνει τίποτα κουτουρού η Τουρκία. Ποτέ.
1: Δεν ευσταθήκε η δικαιολογία περί απάντησης στη δική μας καθόλου ανώμημη ανακήρυξη θαλάσσιων, καθώς στηρείται η πρόνοια της συμπερίληψής τους εντός της αγιαλίτιδας ζώνης.
0: Τώρα θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε, εντάξει, και επειδή δηλαδή ο Ερντογάν είπε ορίζομαι θαλάσσια πάρκα πέρεξ του Καστελορίζου και ο Ρίος της Λίμνου και τι έγινε, ας το κάνει, ας πούμε.
1: Η ενέργεια αυτή, σημειώνει ο κύριος Φίλης, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από την ελληνική πλευρά, η οποία προφανώς δεν μπορεί παρά να έχει ευνηδιαστεί. Δεδομένου ότι επιχειρείται η αλλαγή στο νομικό καθεστώς του Αιγαίου, αναμένονται σοβαρές συνέπειες και στις διμερείς σχέσεις, διαταράσσοντας επικίνδυνα, αν όχι τερματίζοντας και τυπικά, το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών.
0: 8 και 17 από τα λεπτά. Με την μικρή εμπειρία που έχουμε, σας λέμε ότι το νησί πρέπει να προετοιμάζεται για μηδενικό τουρισμό από την Τουρκία. Επανέρχομαι λοιπόν στο...
1: Όσο μπορεί βέβαια αυτό να το ελέγξει ο Ερντογάν, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Αλλά θα το ελέγξει με απαγορευτική διάταξη. Θα το απαγορεύσει, πώς θα είναι, να τους κόψει τη...
1: Εντάξει, απλά βλέποντας και πώς ζουν πια οι Τούρκοι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, ναι, θα το κάνει πάντως. Είναι... Δεν είναι δημοκρατία στην Τουρκία, όπως γνωρίζω.
1: Δημοκρατία δεν είναι, αλλά... υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο τον Ερντογάν και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Ναι. Και αυτοί που έρχονται εδώ, που έχουν και λεφτά.
0: Θα τους βάλει φυλακή, μη στεναχωριέσαι. Δεν έχει πρόβλημα τώρα αυτό.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, πάντως δεν είναι τα πράγματα καθόλου καλά. Έτσι. Υπάρχει βέβαια, επαναλαμβάνω, το ερώτημα σε κάποιος. Λέει, καλά, και τι έγινε επειδή ανακήρυξε πάρκα. Λέει, αλλά αν το υλοποιήσει. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πάει στην Ρο, δίπλα στο Καστιλόριζο, πάει σε μια προχωνησίδα. Και λέει, εγώ τώρα ήρθα να καταστήσω φωλιές για φώκες. Να μαζεύω εγώ φωκάβουλα. Δηλαδή δεν θα το παρουσιάσει ως πολεμική ενέργεια.
1: Η φώκια κάνει αυγά. Πελαστικό δεν είναι.
0: Καλά, ρε παιδί μου, και εσύ πάλι του γλάρου. Αυγά το γλάρο. Έχεις δίκιο. Μουρουδάκια, φωκιουδάκια. Να κάνουμε ευτήριο φωκιών. Κάτι θα πρέπει να πει. Δηλαδή, αν αυτό λοιπόν το υλοποιήσει, τι σημαίνει αυτό. Εμείς πρέπει να πάμε να τα βγάλουμε από εκεί τώρα. Θα μπει σε ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, δηλαδή είναι να μην αρχίσει τώρα να γίνεται το ραβαΐσι. Είναι προφανέστατα ότι δεν γουστάρουν άλλο ησυχία. Κρίνουν ότι είναι ώρα για τζέρτζελο. Λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους. Πάμε για διαφημίσεις, τα λέμε μετά.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το σπίτι.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείστε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

και 26, είπα τα λεπτά 8:19:19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτηρίου. Προσεχώς, θα ανοίξει και το δημόσιο κτέο για να μπορείτε να πάτε τα βαριά οχήματα που έχετε, λεωφορεία, αυτά,

0: λοιπόν, 8-19-19 για να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε το όχημά σας, να το περάσετε, τα έχετε ασφάλεια κλπ. Πολλά σχόλια κάνετε για τα ελληνοτουρκικά. Τι να σας πω, δεν είναι τα πράγματα αισιόδοξα.
1: Επειδή όμως πολλές φορές έχουν γίνει αυτά, κρατάμε, πώς να το πω, ας είμαστε σε επαγρύπνηση, αλλά μην νομίζουμε ότι ήρθε και το τέλος του κόσμου.
0: Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, απλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έτσι, δεν είναι.

0: Μας λένε διάφορα τώρα, τι να πρωτοπούμε ρε παιδιά, για τα φανάρια της Φράκινας.
1: Νομίζω ότι κλείσαμε μήνα.
0: Ναι.
1: Αν δεν κλείσαμε μήνα, κοντεύουμε.
0: Θα φτιάξουν, δηλαδή κάντε υπομονή, είναι τώρα αργή.
1: Εν τω μεταξύ τώρα...
0: Καλή και ζέστη, κάνει ζέστη.
1: Που είναι πάνω στο νησί τα τερπλάσια από οχήματα.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Τώρα τα φανάρια δεν δουλεύουν και τα έχουμε τόσες μέρες ανενεργά. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί.
0: Ναι, αλλά πάμε και βάζουμε πινακίδες για καινούργιες διαβάσεις με φωτορυθμικά, με σφυρίζουν, έχουν άρωμα.
1: Σιγά μωρέ, να αυτό το αναβοσβήνει.
0: Ωραία, στο Βρουτάδο. Ωραία. Θα βάλουμε, βέλαμε τις πινακίδες.
1: Και τι.
0: Πάνε έχουν το φωτοβολταϊκό, θα παίρνουν αυτόνομα
1: ρεύμα.
0: Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι να καθιστούμε καινούργια πράγματα. Καλά κάνουμε και τα καθιστούμε, ωραία πράγματα είναι. Είναι να διατηρούμε αυτά που έχουμε. Συνεπώς λοιπόν, πόσο καιρό πρέπει να κλείσει για να επισκευάσουμε τα φανάρια της Φράκινας, πόσος καιρός? Καταρχήν το ξέρει η περιφέρεια ότι τα φανάρια δεν δουλεύουν ή δεν το ξέρουν ακόμα?
1: Μα είναι της περιφέρειας.
0: Τι είναι δικά μου.

0: γιατί. Τι έγινε, ξέφτηκα με τηλέφωνο, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σταύρο.
2: Είναι και χρόνια πολλά για τις μέρες. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία, φθινοπορεινή.
1: Άρα έχουμε αλλά ακόμα.
2: Αλλά το καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Ναι.
2: Ας πω, όσον αφορά τα φανάρια, όπως δουλεύει το φανάρι εκεί της, όχι της Φάρχαινας, πιο κάτω στον περιφερειακό εκεί στο Γεφύρι, οπότε σταματήσει πιο καλά πάει η ροή, το λέω ξέρεις εισαγωγικά το βάζω τώρα αυτό,
3: ναι.
2: Παρά ότι είναι, διότι προχτές που δούλευε η ουρά είχε φτάσει άνευ λόγου στο χαντρί ήταν και περιμένουν, δεν θα περάσουν. Βέβαια εγώ σας πήρα για άλλο λόγο.
3: Ναι.
2: Πέραν από τα ελληνοτουρκικά και τα λοιπά που δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας και εν πάση περιπτώσει προβληματικό ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Διότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Νότιο Αιγαίο, με το Ιόνιο ή με την Υπηρετική Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλος κόσμος στο ένα, άλλος κόσμος στο άλλο. Στο άλλο και άλλος κόσμος είμαστε εμείς. Και εμείς είμαστε τώρα, μας έχουν αφήσει μόνο για τα πανηγύρια. Λοιπόν προσέξτε, τι ετοιμάζεται τώρα. Και το λέω για κάποιους φίλους, οι οποίοι ναι με διαμαρτύρονται επειδή κλείνουν το ταχυδρομείο στα χωριά μας, στην επαρχία, στην Ήπεθρο. Κλείνουν θηρίδες των τραπεζών. Κλείνουν ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς που έχει κόστος σε εταιρείες και τράπεζες που στο τέλος των ισολογισμών τους βλέπουμε δισεκατομμύρια κέρδη. Και σε τράπεζες ιδιαίτερα τις οποίες έχουμε ανακεφαλαιώσει εμείς από την τσέπη μας 2-3 φορές, να μην σωστεί παραπάνω. Τι ετοιμάζεται τώρα που η Ελλάδα το έχει προσυπογράψει, η κυβέρνηση δηλαδή, το διδό το έχει προσυπογράψει. Κλείνουν τα ATM όπου δεν υπάρχει πολύ μεγάλο αντικείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Στα βορειόχωρα παραδείγματος χάρη κλείσαν οι θηρίδες, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο, θα πάρουν και τα ATM, μπορεί και από τα ψαρά, μπορεί και από την Εγνούσα, μπορεί και από όπου αλλού υπάρχει. Και πού θα δίνουν με ευρωπαϊκή οδηγία, με υπογραφή της Ελλάδας κυβέρνησης, την ευκαιρία στους λιγοστούς κατοίκους των χωριών μας να πάρουν 5 μετρητά, ιδιαίτερα αυτοί που μένουν τώρα και στα χωριά, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Να έχουν 5 φράγκα στην τσέπη τους, να μπορούν να πάρουν το ψωμάκι τους ή ξέρω εγώ 2 λαχανικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάρει. Ακούστε, δηλαδή είναι για να γελάς και να κλαις. Στο λιανεμπόριο, δηλαδή σε ένα χωριό που έχει ένα μικρό μπακαλικάκι που αμφιβάλλω κάνει τζίρο, όλοι καταλαβαίνουμε όσοι μας ακούνε, κάνει τζίρο ξέρω εγώ 50-100 ευρώ την ημέρα, του λέω ότι ξέρεις κάτι, θα έρχεται ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης με την κάρτα του, αν έχει και κάρτα αυτός ο ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν ξέρει από η banking, δεν ξέρει από τα πράγματα, και θα σου τη δίνει, θα του χρεώνεις ας πούμε 100 ευρώ και θα του δίνεις ρευστό. Δηλαδή θα κάνει τη δουλειά του ATM ο μικροέμπορος, ο μικρομπακάλης, ο μικροκαφετζής, ακόμα και ο μεγαλύτερος. Καταλαβαίνει και θα σε χρεώνει με το πώς και θα σου δίνει, λες δώσε μου 50 ευρώ. Σε χρεώνει με το πώς, την κάρτα σου λέει και σου δίνει 50 ευρώ. Καταλάβατε τι θα γίνει. Καταλάβατε ότι μπαίνει, καταλαβαίνω όσοι μας ακούνε, ότι μπαίνει ακόμα ένα πετραδάκι στη διάλυση και στην ερήμωση της Ήπεθρου, των χωριών μας. Δεν έχουμε ιατρικό κέντρο. Δεν έχουμε διαφορετικό γιατρό. Δεν έχουμε σχολεία. Δεν έχουμε τραπεζική θηρίδα. Δεν έχουμε ταχυδρομείο. Τελειώνει τώρα και το ATM. Είτε μου εσείς, θα σου πάω και αλλιώς. Ένας άνθρωπος, αυτοί οι πονηροί που ξέρουν ότι ο Τζούμας στο τάδε χωριό έχει παραπάνω τάση στο τεπέγγι του, στο σιρτάρι του, για να δίνει σε 5-10 νοματέους τίποτα, ξέρω κανένα 20, κανένα 100 σε ρευστό, σε χρήμα, σε χάρτινο. Τη βράδυ αντί να ανατινάζουν γιατί έχουν πάνε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, αν τελικά δεν είναι και πατέντα άλλοι, δεν θέλω να πω, θα πάνε του κρέμου και το παγκάρι του. Πείτε μου, υπάρχει λογική σε αυτή την κυβέρνηση? Και αν αυτοί έχουν μια λογική και ακολουθούν, εμείς έχουμε λογική που λέμε ότι χωρίς το Μητσοτάκη είναι το χάος? Πείτε μου, αυτοί που μας ακούνε, το ένα πίσω από το άλλο προκαλεί ερήμωση στα χωριά μας και στην Ήπεθρο.
3: Να τα δούμε αυτά. Εντάξει,
2: τι πρέπει να κάνουμε, πείτε μου εσείς, τι άλλο μπορείς να κάνεις εκτός να πεις σε κάτι τέτοιους ανάγκητους, φύγετε από εδώ αύριο.
1: Το θέμα είναι, κύριε Μιχαηλίδη, και το καταλαβαίνετε, κατά πόσον ο κόσμος εμπιστεύεται το κάτι άλλο. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα.
2: Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχω που μου κάνει ζημιά δεν το θέλω.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν εμπιστεύετε το άλλο, γιατί δεν το εμπιστεύετε, γιατί δεν το προτιμά.
2: Γιατί είναι, γιατί είμαστε, πώς το λένε, από την προπαγάνδα τρομαγμένοι ότι χωρίς το Μητσοτάκη έχετε χάος. Ενώ είναι το αντίθετο, το χάος προκαλεί ο Μητσοτάκης.
3: Σταύρο, εντάξει...
2: Δεν είναι κομματική τοποθέτηση, είναι πραγματικότητα, δεν το βλέπουμε. Δεν κατεβαίνανε από τα χωριά πριν λίγο καιρό ότι κλείσανε τα ταχυδρομεία. Τώρα κλείνουν και τα ATM. Mm-hmm. Αυτοί που λένε ότι κλείνουν τα ταχυδρομεία στηρίζουν τον Μητσοτάκη. Έτσι, δείχνει δημοσκοπήσεις. Σε ποιον διαμαρτύρονται λοιπόν.
3: Μάλιστα.
2: Σε ποιον διαμαρτύρονται. Θα έχεις δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς αν επιλέξεις κάτι άλλο το οποίο βγει το ίδιο σκάρτο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πάμε μετά στο επόμενο και στο επόμενο. Μέχρι να σοβαρευτούμε. Διότι και οι κυβερνήσεις είναι αυτό που λένε στο χωριό μας, κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Αυτό μας αξίζει, αυτό έχουμε. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή απορούμε. Όσοι δηλαδή και πριν χρόνια που ήταν άλλες κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη του ΠΑΣΟΚ, δημιουργούνται τι το χάος. Δηλαδή πάμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό στην περίοδο από Τσίπρα φυσικά.
3: Καλώς Σταύρο, εντάξει.
2: Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Αυτό υπόψη αυτό δεν είναι το κεφαλίο μου. Είναι από απάντηση προχτές σε ερώτηση του Γιάννη του Τσίμαρη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ των Ιωαννίνων, που αρχίζουν εκεί, ξέρετε, εμείς εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε μια καλή, μέσω χάλι μας, σε μια καλύτερη μοίρα από ότι είναι κάτι χωριουδάκια στα βουνά, στα Άγραφα και στην Ήπειρο και δεν ξέρω πού.
3: Μάλιστα.
2: Και ρώτησε ο άνθρωπος, δεν παιδιά, κλείνετε το ένα ATM πίσω από το άλλο, το καταργείτε. Τι θα γίνουν αυτά, και το απάντησε επισήμως στο Υπουργείο Οικονομικών πριν 10 μέρες, την οποία φυσικά κάνω και εγώ τις απαντήσεις των συναδέλφων μου, και βλέπω ότι, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, είμαστε σε οικονομία που οι επιχειρήσεις, οι προκειμένοι τράπεζες, όπως τους συμφέρει, λειτουργούν, και το κράτος παραμένει σε ρωτήσεις.
3: Καλημέρα Σταύρο.
2: Δηλαδή όλα στο βωμό του κέρδους και του κόστους.
3: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να συνεχίζουμε έτσι, να συνεχίζουμε έτσι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
10: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
11: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
14: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 43 πρώτα λεπτά. Θα ερευνήσουμε αυτό που μας είπε ο Σταύρος. Όθεν προκύπτει, να θυμίσω ότι αν θα πάμε σήμερα στο Πανταπολείο να πάρουμε γαλτιά υγείας του Λίπα και κουζινόχαρτα του Λίπα και τραπεζομάντιλα τα οποία επίσης βγάζει του Λίπα. Να μετρήσουμε άλλη μια φορά τις μέρες.
1: Μετρημένες τις έχουμε.
0: Τις οποίες ηχείως είναι χωρίς
1: 371
0: καμάρια μας της αυτοδιοίκησης.
1: Κλείσαμε τον ένα χρόνο και προχωράμε.
0: Από τους προέδρους των κοινοτήτων.
1: Προχωράμε μαζί. Ποιανού ήταν το σύνθημα?
0: Μέχρι τον περιφερειάρχη μας, δημάρχους κλπ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αχ, όταν...
1: Ναι, αχ, να πρόσεχες.
0: Στα... Ναι, σύμφωνο. Ήταν στην ηρεμία του Θεού. Στο Μήματα απέναντι. Το βουνό απέναντι εδώ ο Μήματας. Και έβλεπα τα λεωφορείακια, τα οποία ήταν κάτι λεωφορείακια 12 θέσεων, ξέρω εγώ, 5, μικράκια, τα οποία γράφανε πάνω και το δρομολόγιο κιόλας. Και ρώτησα εκεί, λέει, κάθε μία ώρα, λέει, περνάνε κάθε μία ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κάθε μία ώρα. Είχε τηλεφωνιάκι 4-5 άτομα, σας λέω τώρα, άγωνη περιοχή τελείως. Είναι το βουνό που είναι απέναντι από τη Χίο. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί ρώτησα, αλλά λέω, καλά είναι και καλοκαίρι, λέω, τώρα το χειμώνα, λέω, κάθε μία ώρα συμφέρει, λέω, το... Έτσι, ένα συνάδελφο. Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσε? Μα εδώ είναι παραμεθόρια περιοχή. Είναι σύνορα. Α, λέω, εντάξει. Για τους Τούρκους είναι σύνορα. Τα απέναντι είναι τα σύνορα. Καταλάβατε? Η Ελλάδα έχει σύνορα. Ή όπως το Τσίπρα που είναι δύσκολο να τα βρεις στη θάλασσα.
1: Αυτά τα κάναμε, μωρέ, και εμείς παλιά.
0: Δεν την απάντησή μου εδώ. Μα εδώ είναι ελληνικό σύνορα, δίνεται πάπι, λέει, τα πει 2 και 3 άτομα και ένα. Καλά λέω, ρε φίλε, συγγνώμη. Εθίχθηκε κιόλας. Τι καλά έκανα και εθίχθηκε, δηλαδή. Δηλαδή το έβαλα εγώ στο πλαίσιο κόστους οφέλους. Μα εδώ είναι ελληνικό σύνορα. Α, μπράβο, εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Και μου έδωσε την απάντηση. Εγώ την πήρα την απάντηση. Κατάλαβα τι μου είπε. Δεν χρειάζεται.

0: επειδή μετράμε μέρες, ημερομηνίες κλπ. Γενικώς, και επειδή όλα αυτά έχουν σχέση και με την ταχύτητα με την οποία δρά το δημόσιο κλπ. Να θυμίσουμε στον Νότι Μηταράκη, τον βουλευτή μας, πρώην υπουργό.
1: Ένα τώρα εδώ.
0: Και είναι βουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω ότι δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να του θυμίσουμε ότι σήμερα.
1: Κληρώνει.
0: Συμπληρώθηκαν πέντε μήνες. Από την ημέρα που πήγε στη Βουλή, τους είπε ότι πρέπει να γκρεμίσει το τελωνείο, διότι το έχουν εγκαταλείψει, διότι είναι πληγωμένο από τους σεισμούς κλπ. Και το λιμάνι διψά για χερσαίους χώρους κλπ. Και ο Υφυπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ότι το βλέπουμε με θετικό τρόπο, λέει, αυτό το οποίο λέτε, θα το εξετάσουμε και θα αποφανθούμε. Είπε στη Βουλή ο Υφυπουργός.
1: Εντάξει, ενόρισε όμως και η ημερομηνία κατεδάφισης.
0: Κατάλαβε.
1: Θα το δούνε.
0: Έχουν, κύριε βουλευτά, έχουν περάσει πέντε μήνες από την ημέρα. Δηλαδή, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν για να υλοποιηθεί. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι αν το καράβι τούτες τις μέρες δεν έρχονταν ξημερώματα.
1: Ναι, δεν έρχεται πάντα ξημερώματα τότε στις μέρες που λες.
0: Ναι, είχε και κάτι μέρες πάντα.
1: Έρχεται και πρωί, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Βλέπετε το πρωί τι γίνεται. Είναι η πόλη παραλή. Σκεφτείτε και τα ξημερώματα να μην είχαμε το πλοίο.
1: Παραλή,
0: τελειώνει. Τελειώνει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν, διψάμε για χερσαίους χώρους. Για μια και ανάσης του λιμάνι.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 8 λεπτά πριν τις 9. Στο Κόρτε Σαν το μπουφές έχει ξεκινήσει, παιδιά, μέχρι τις 10.30 είναι ανοιχτός. Και το μεσημέρι βέβαια έχει το φαγητό με τον Ζούρα Κοτσερασβίλη.
2: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ.
2: Και την Τετάρτη μουσική βραδιά, μην το ξεχνάμε, 32, έτσι, κάθε Τετάρτη.
1: 32-0.
2: Για να κλείσετε τραπέζι, 32-080, ναι.
1: Γιατί μας λέτε ότι δεν βρίσκεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι δίνουν το τηλέφωνο για να κλείνουν το σώμα ραντεβού. Δεκα τον Αύγουστο δεν είναι εύκολο.
2: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
3: Καλημέρα σε όλους, όλες. Και στο Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δήμη, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, Γιάννη, τα φανάρια που δεν ανάβουν,
1: ναι,
3: ή είναι σαμποτάζ τον απέναντι,
1: έτσι,
3: να μας αναγκάσουν να τα αλλάξουμε,
1: ναι,
3: ή είναι φυσιολογική αντίδρασή τους, γιατί σήμερα πια φανάρια δεν μπαίνουν. Στο Αγρίνιο που είναι αυτή της γυναίκας του Παντελή του Φίκαρη, τα φανάρια τα ξυλώνουν και τα κάνουν τους άλλους κόμπους. Πώς τους λένε, τριγωνικούς, πώς τους λένε.
1: Είναι τετράγωνους.
3: Τετράγωνους, ναι. Τετράγωνο αυτούς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ένα υποκύψωμε. Και μάλιστα πολλοί μείνανε οι φίλοι μας, οι, δεν είναι Τούρκοι, είναι Μικρασιάτες που έρχονται εδώ. Ναι. Και έρχονται και μας αδειάζουν τα μαγαζιά και ανεβάζουν τις τιμές. Λοιπόν, με δύο κουβέντες να φτάσουμε και στο λιμάνι μας. Το λιμάνι πίζει, διότι κάναμε η Δημοτική Αρχή 2002-2006, θυμάσαι ποιος ήταν δήμαρχος?
1: Νομίζω Παντελιάρα.
3: Μάρκο, Μάρκος.
1: Μάρκος, ναι.
3: Μάρκος. Παντελιάρας ήταν 98-2002. Έκανε αυτό το δρόμο που έκανε, που λέγεται παράκαμψη πόλης, και ο οποίος έγινε για να αποφορτίζεται η πόλης. Κάνε ένα αυτό, κάνε μια βόρτα πάνω κάτω να δεις πόσοι κυκλοφορούν σε αυτόν τον δρόμο. Και άμα σου πέσει και μια νταλίκα μπροστά που δεν μπορεί να τρέξει, ειδικά γιατί ο δρόμος είναι πάνω κάτω μέσα έξω, και οι βρονταδούσοι ακόμα από το μέσα βροντάδο κατεβαίνουν τον παραλιακό για να έρθουν στη χώρα. Τώρα όσο για το τελωνείο, εγώ προτείνω να γκρεμίσουμε και το ΡΕΚ που έχουν συμπληρωθεί 29 χρόνια από τον καιρό που τα αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και τότε στο Δήμο να τα αξιοποιήσει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ωραίο να το βλέπει για το τέλος. Δεν το είχαμε 29 χρόνια είναι. Εγώ διαβάσαντα στις εφημερίδες για τον επόμενο τόμο του βιβλίου μου, τέλος πάντων, είμαι στο, τώρα αυτή την περίοδο είμαι στο 63, και παίρνετε λοιπόν μια απόφαση από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, τότε τμήμα λέει Υγείου Βελτιώσεων, γίνεται λέει σύμβαση με μια εταιρική εταιρεία η οποία εντός 3 μηνών θα κάνει τη μελέτη για να ξεκινήσει το έργο φράγματος κόρης γεφύρη. Το βρήκα μπροστά μου τώρα στο 63, σε 3 μήνες δηλαδή, να γίνει και να ξεκινήσει το φράγμα. 63, 83, 93, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 60, 60, 60 τόσο. Λοιπόν, ναι. Διότι διαμαρτύρονταν τότε, δεν μπορεί λέει το φράγμα το οποίο είχε μελετήθει ο Σουλτάνος, δεν το έχουμε ακόμα ξεκινήσει. Και αυτό λέει πρέπει να ξεκινήσει το έργο αυτό επιτέλους να ξεδιψάσει το νησί. 63. Θέλω να πω, δηλαδή, τα χάλια μας, παιδιά, είναι διαχρονικά. Εγώ έχω πάντα την απορία γιατί υπάρχουμε σαν κράτος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση, μεγάλη κουβέντα. Θα την κουβεντιάσουμε άλλη ώρα, αν θέλετε. Δεν βγαίνει δηλαδή έτσι όπως συμπεριφερόμαστε και όπως κινούμαστε. Δεν βγαίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε να προλάβουμε. Πούμε για κανένα στρώμα εδώ πέρα, τίποτα.
2: Φυσικά, οι εκπτώσεις ηθερινές συνεχίζονται στο εντός της Χίου μέχρι 31 Αυγούστου. Μπορείτε να δείτε πολύ συμφέροντες τιμές, δηλαδή μέχρι και στη μισή τιμή, σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, καρέκλες.
1: Όλα αυτά.
2: Αμάλφι, χειροποίητο κρεβάτι, μονό, για μονό στρώμα, σε ύφασμα από 630 μόνο 339 ευρώ. Του παίρνεις και το στρωματάκι το Magical της Royal Crown, που είναι μονό ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες ανεξάρτητων ελαττηρίων και που από 359 έχει 179 ευρώ. Και έτσι 339 και 179 πόσο κάνει? Με λίγο παραπάνω από 500 ευρώ έχεις πάρει κρεβάτι και στρώμα.
1: Ασφάλειες στη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, με όλες τις εταιρείες συνεργάζεται και προτείνει εκείνο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας και δεν προσαρμόζει το κουστούμι της τάδε εταιρείας πάνω σε εσάς. Μετράει εσάς και σας λέει ποια εταιρεία είναι εκείνη η οποία μπορεί να σας κάνει ασφάλιση οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, αυτό που σας συμφέρει. Λοιπόν, 690-605-1419, προσεχώς τα νέα της γραφεία. Δεν προλάβαμε τα υπόλοιπα, παιδιά, δεν προλάβαμε. Πάλι δεν προλάβαμε.
2: Υπομονή, μέχρι αύριο. Ο Μανώλης Βερβεράκης είναι σε άδεια, οπότε για 2 εβδομάδες δεν θα τον ακούτε.
1: Μα γι' αυτό έχει ησυχία απόξω.
2: Εμείς αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμινα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου τη

0: Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύν. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοπία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπετανέων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271 0 27 27 7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε καλημέρα χάος. Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μόνο μερί τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τη Χίο. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, το οποίο υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των οροσήμων της δράσης, δηλαδή 31 Αυγούστου 2026. Δυσάρεστα πράγματα, σχολιάζει ο βουλευτής. Ελπίζω αυτό το σημαντικό έργο για τη Χίο να μην έχει την τύχη του δικαστικού μεγάρου, του Κόρης Γεφύρη, του αεροδρομίου και άλλων. Περιμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή η θύμηση στην πολιτική είναι απαραίτητη για την παραγωγή έργου, η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος, ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης. Από τη συμφωνία μέχρι την υλοποίηση, σημειώνει η αλήθεια, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν? Η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσα σε αυτές και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα είχαμε τα χρυσά, τώρα πιάσαμε τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όσο υπάρχουν ωφελείς, θα υπάρχουν και απατεώνες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από αύριο Τρίτη και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την εβδομάδα αυτή είναι το εξής. Αύριο Τρίτη

21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο Χίου, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ατχίου, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία Συνταξιούχων Ατ, ο Βροντάδος και Σικιάδας, τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ατ Θημιανών, ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο Απολεσθέντων Ναυτικών. Το έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιάννη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ατ Βροντάδου που προσκάλεσε τους 2 καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια αλλά και δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Θυγατέρα του αείμνης του καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στον συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zinc Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zinc Academy του Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από τυχείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
αυτήν την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική

0: Η σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens, όπου μας συστήνει 16 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Μία απολαυστική κωμωδία που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος, παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει γυναίκα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, κατά το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθος μεταρτοκλασίας και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 24 22 710 44395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη ημέρα, 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 19-16 τη Γερμανία και κατέλαβε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ισπανίας, η Εθνική Ομάδα Πόλων Ιανίδων νίκησε με 11-7 την Ολλανδία. Ο Γιώργος Κριτούλης τερμάτισε 17ος στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρκιγχαμ με χρόνο 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, που είναι η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα από Έλληνα αθλητή. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών, που είχε γιατρό τον Γιώργο Νομικό, έχασε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση. Η ομάδα μπάσκετ των Ιόνων ανακοίνωσε την απόκτηση του φόρουαρντ του Γιώργου Μπίλιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στην National League 1 με τη Δάφνη Δαφνίου. Ο Χιώτης Μάρκελος Ανεγνωστάκης ανέλαβε το ρόλο του αναλυτή ποδοσφαίρου στην β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κουφούδη, Γιάννη Βελίδη και Ανδρέα Σιωπίδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ανατολικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2018, τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τυχείο προς Σινούσες για 2 από τα 4 μέλη παρέας. Το σκάφος ανετράπη λίγο πριν τις Σινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. 2 άτομα περισυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδο έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Οι σικιαδιώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλ Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βίρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
2: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατριλή και Κολώνες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική στις 13 Αυγούστου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για τη διαδικασία στο sky.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στην περιοχή από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Συνελήφθη 80χρονο στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και οι 31 από πρόθεση. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξεμηρώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στην Γαστούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει άτομο που είχε προσαχθεί για έλεγχο. Προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο τμήμα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλαια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν εχθές τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52-24 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο.

0: τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών στα στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την

0: Ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστάνε, Νητούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ. Η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωτα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Άβλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9 και μισή το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Χιώτσα, η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ονατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19, Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη. Διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Η Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710 814-74 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι ανατολική 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλητών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες θύμισαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στο ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρυυσης απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
7: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: καλή σας μέρα. Χιώτη, κυρία Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ελπίζω να περάσετε καλά το διήμερο που μας πέρασε.
1: Αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό, μα εδώ δεν είναι.
0: Και να ήρθατε με όρεξη, με κέφι, με διάθεση να το πάμε παρακάτω.
1: Ένος

Όλοι ηχείο σε ένα πανηγύρι το Σάββατο. Ξανανταμώσαμε, ντόπιοι και οι ξενιτεμένοι μας αυτές τις ημέρες. Και σταδιακά αρχίζει και η επιστροφή του καθενός στον τόπο του, στη δράση του, στο πεδίο της καθημερινότητας του. Εννοείται ότι τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν και εννοείται ότι θα συζητήσουμε και όλα αυτά που μας απασχολούν σε τοπικό επίπεδο, κοιτάζοντας και λίγο πιο έξω από εδώ. Όσο να πεις, μια ανησυχία την έχουμε για τις νέες κινήσεις Ερντογάν, οι οποίες βεβαίως δεν είναι και άσχετες με αυτό που προηγήθηκε. 2 χρόνια το σχεδίαζαν. Εμείς το πήραμε χαμπάρι ως Ελλάδα την τελευταία στιγμή. Και αφορά τη συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Πείτε μου τώρα ότι ήταν τυχαίο ότι μετά τη συμφωνία βγήκε ο Ερντογάν και προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων. Εκτός των εθνικών υδάτων της Τουρκίας, αποκλείοντας με το πρώτο ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και εκτείνοντας το δεύτερο εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Έλα, πάρε με, σαν ταξίδια μακρινά, στου δειλινού τα μενεσιέ. Άντε να δούμε τι θα μας βγάλει παρακάτω όλη αυτή η κίνηση από πλευράς της Άγκυρας. Η οποία ένα είναι βέβαιο, δεν ξεχνά και όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, έχει χαραγμένες γραμμές, τις οποίες ακολουθεί πιστά ανεξάρτητα του ποιος κυβερνά στο απέναντι μαγαζί.

Αύγουστος είναι, αλλά βλέπετε τα θέματα δεν μας εγκαταλείπουν. Η διεσιογραφία είναι αρκετή και αυτήν την περίοδο. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση του Αρχαιολογικού Μουσιουχείου. Ένα έργο το οποίο πήγαινε καλά σε γενικές γραμμές. Το βλέπαμε να προχωράει, σε αντίθεση με άλλα, για παράδειγμα, που περιμένουμε να τελειώσουν εδώ και χρόνια. Λοιπόν, το χρηματοδοτικό όμως εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είχε ενταχθεί το έργο, μας τελείωσε. Με αποτέλεσμα τώρα, όπως λέει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, να απεντάσετε το συγκεκριμένο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι το έργο θα συνεχιστεί και το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα φροντίσει για να τελειώσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμά του ή όχι, θα το δούμε αυτό στην πορεία του χρόνου. Θα είναι το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, δηλαδή μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα μας πει προφανώς περισσότερα για τις επόμενες ημέρες επισκεπτόμενος στην Χίο και ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος θα έρθει εδώ για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προς το παρόν έχουμε το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, το οποίο ξεκίνησε χθες με μουσική κλασικής, με κλασική μουσική, συγγνώμη, ρεσιτάλ πιάνο από τον Κωνσταντίνο Δεστούνη στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μια ιδιαίτερη βραδιά χθες για όσους αγαπούν την κλασική μουσική και βρέθηκαν στην πλατεία για να παρακολουθήσουν τον καταξιωμένο αυτό καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα περνά και επιστρέφοντας θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει να κάνει με τις επιπλέον χρεώσεις διαγνωστικών κέντρων για τη διενέργεια εξετάσεων, οι οποίες συνταγογραφούνται μέσω του ΕΟΠΗ. Έχουμε μια καταγγελία ενός συμπολίτη μας και σε αυτήν θα αναφερθούμε μετά την επιστροφή μας. Splash και θα τρελαθώ.

κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 11 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αντώνη Καζάκο από την Καλλιμασιά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το θέμα δυστυχώς είναι γνωστό, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό. Έχει να κάνει με τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα για την διενέργεια εξετάσεων. Κύριε Καζάκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα. Για πείτε μας.
2: Επίσης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι να κάνω δύο μαγνητικές, ένα στον αριστερό ώμο και ένα στο δεξί. Η συμμετοχή που γράφει πάνω το χαρτί που μου είπε ο γιατρός, γράφει 35 και 40, δεν θυμάμαι τώρα τα λεπτά. Είναι 35 και 35, 70. Εγώ βάζω 71 ευρώ. Πήρα και έκλεισα ραντεβού στον κύριο Τρουμπούκη και μου είπε ότι εντάξει γίνονται αυτά, αλλά είναι να πληρώσω 180 ευρώ. Λέω γιατί τόσα πολλά. Μου λέει γιατί το οφείλει δεν μας πληρώνει, λέει, τη συμμετοχή ή κάτι τέτοιο. Εγώ παίρνω 500 ευρώ σύνταξη. Πώς θα τα βγάλω πέρα. Έχω κάνει χειρουργείο στη μέση. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τελικά τι κάνατε, κλείσατε ραντεβού για να κάνετε την εξέταση?
2: Ναι, μου κλείσανε ραντεβού, αλλά δεν θα την κάνω. Θα πάω και στο ΕΟΠΗ να δω τι θα μου πει. Δεν έχω αυτά τα λεφτά να κάνω.
1: Πήγατε και σε άλλα κέντρα για να δείτε αν γίνεται με κράτηση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, και στη Μυτιλήνη που έκανα,
1: ναι,
2: μαγνητική, 34 και τα λεπτά πλέρωσα, 50 λεπτά.
1: Κύριε Καζάκο, στη Μυτιλήνη...
2: 35 ευρώ. Ναι. Στην Αθήνα που πήγα πάλι για μαγνητική, πλέρωσα και εκεί στην Αθήνα 35 ευρώ. Εδώ γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Επειδή κάνει γνωμάτευση ο γιατρός. Εγώ δεν θέλω τη γνωμάτευση του γιατρού. Εγώ θέλω τη μαγνητική να μου δώσει. Και θα πάω εγώ να μου τη γνωματεύσει ο γιατρός που έχω εδώ.
1: Στη Μυτιλήνη, να σας ρωτήσω, πήγατε και κάνατε τη μαγνητική...
2: Στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Πήγατε στο νοσοκομείο και την κάνατε.
2: Ναι.
1: Φύγατε δηλαδή από Χίο και πήγατε στη Μυτιλήνη να κάνετε εκεί την εξέταση για να μην πληρώσετε επιπλέον χρήματα ή απλά έτυχε να είστε στη Μυτιλήνη?
2: Και στην Αθήνα πήγα για να μην πληρώσω τα επιπλέον λεφτά. Αλλά τότε είχα λίγα χρήματα στην πάντα, αλλά τώρα με τη μέση που έκανα το χειρουργείο και αυτά, δεν έχω λεφτά πια εγώ.
1: Και δεν έχει σχέση από τη στιγμή που ο οποίος σας λέει 35, δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει ένα παραπεμπτικό που λέει πόσα πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Τώρα είναι παλιά ιστορία αυτή, δυστυχώς με διαγνωστικά κέντρα στοιχείων για διάφορες εξετάσεις.
2: Εγώ θα πω κάτι τώρα.
1: Εσείς θα κάνετε, επειδή υπάρχουν και γραμμές που έχουν δοθεί για καταγγελίες στον ΕΟΠΗ, θα προχωρήσετε δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Γιατί... Θα το κοιτάξω βέβαια, θα κοιτάξω να δω, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου. Γιατί να γίνεται, τη στιγμή που δεν συμφέρει τον κύριο Τρουμπούκη να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, να μην το δέχεται. Να μην δέχεται να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν τον συμφέρει. Ας παρατηθεί αυτό το ΕΟΠΗ.
1: Μάλιστα. Αυτό αφορά και κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με επιπλέον χρεώσεις.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Στην Αθήνα γιατί δεν γίνεται αυτό? Στη Μυτιλήνη γιατί δεν γίνεται αυτό? Μόνο εδώ στη Χίο γίνεται αυτό. Μόνο εδώ στη Χίο γίνεται αυτό, αυτή η εκμετάλλευση. Δεν σε συμφέρει να είσαι στον ΕΟΠΗ συμβολημένος. Παρατήσου.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ,
2: αυτό
1: κύριε Καζάκο. Να είστε καλά.
2: Εγώ θα πάρω τώρα και στο ΕΟΠΗ τηλέφωνο να δω τι θα μου πούνε και εκεί. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορώ να πάω στην Αθήνα. Αφού δεν έχει το σκηνήσιο μαγνητικό τομογράφο, είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν ένα χαρτί να πάω στην Αθήνα. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω στα ιδιωτικά και να μου κρατάνε αυτά τα λεφτά. Στον δρόμο εγώ τα βρίσκω τα λεφτά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος, έχω και χαρτιά που έχω κάνει πριν 1,5 μήνα μαγνητικές και τις πλήρωσα παραπάνω.
1: Τι εννοείτε, εδώ στοιχείο, τι είχατε κάνει πάλι?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά λόγω ανάγκης σου το έκανα, τι να κάνω. Έχω βάλει βηματοδότη και χρειάζεται να μου ρυθμίσουν το βηματοδότη για να κάνω μαγνητική, καταλάβατε. Αλλά αυτό το κάνει το στο νοσοκομείο, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κύριο Τρουμπούκη, ούτε με τον κύριο Μπιλιράκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτά μας λέει ο κύριος Αντώνης Καζάκος. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα με τις επιπλέον χρεώσεις στα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζεται. Οι ασφαλισμένοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα να ψάξουν σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της ΧΙΟ, να δουν τελικά αν υπάρχουν και εκείνα τα οποία κουμπώνουν στις χρεώσεις που λέει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Και από εκεί και πέρα, όπως έχει απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει και η διέξοδος των καταγγελιών. Θα μου πείτε τώρα μετά την καταγγελία τι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Κάποια στιγμή πάντως πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία, να μετακυλίονται οι οικονομικές διαφορές που έχουν οι έχοντες διαγνωστικά κέντρα με τον ΕΟΠΗ στους ασφαλισμένους, οι οποίοι ασφαλισμένοι από την δική τους πλευρά πληρώνουν χρόνια εισφορές για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Όταν δεν μπορείς εσύ σαν κράτος να παρέχεις την ασφαλιστική κάλυψη και να εγγυηθείς για αυτά που γράφει το χαρτί που δίνει τον ασφαλισμένο, σε τι κράτος ζούμε? Και να έχεις εναλλακτική, όπως λέει και ο κύριος Καζάκος, να υπήρχε μαγνητική στο νοσοκομείο, να πεις θα πάω να την κάνω στο δημόσιο, στο εθνικό σύστημα υγείας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχεις ούτε αυτή την εναλλακτική στην ΧΙΟ. Δυστυχώς. Ποια είναι η λύση? Να ταξιδέψεις τη Μυτιλίνη για να πάει να κάνεις την εξέτασή σου, που θα σου κρατήσουν αυτά που γράφει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, να πας στην Αθήνα που επίσης χρεώνουν όσα γράφει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ? Ποια είναι η λύση? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν όλοι κάτω να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία. 4 χρόνια τώρα σέρνεται το θέμα. Και επαναλαμβάνω, την πληρώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχεις το βάσανό σου, έχεις το πρόβλημα της υγείας και θες να πας να δεις τι θα κάνεις για να το λύσεις, να τα αντιμετωπίσεις. Φαντάζομαι ότι δεν κάνεις τη μαγνητική για ψιλοπίδημα. Ο γιατρός που στη γράφει για να μπορέσεις να βρεις λύση σε ένα πρόβλημα που σου απασχολεί, σε ένα πρόβλημα υγείας. Έχεις να ασχολείσαι και με το κομμάτι αυτό το οικονομικό.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε για την έξοδο των εκδρομέων που ξεκίνησε με αεροπλάνα, με βαπόρια. Φορτωμένα φεύγουν. Φορτωμένα ήρθαν τις προηγούμενες μέρες, φορτωμένα φεύγουν τώρα για την επιστροφή των εκδρομέων. Περισσότερα μετά την επιστροφή μας θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Μιχαλάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Τατουίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα λόγω της σύγκρουσης στην Αθηνών Λαμίας. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μια 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θηριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες. Σε λίγη ώρα θα έχει συσκέψει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Συνελήφθη 80χρονο στην καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι χθες αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από 1η Ιανουαρίου έως 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψος 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό τον 7ο μήνα φέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή του Ανισαρά στον Δήμο Χερσονήσου, όταν η 89χρονη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντιτ, ο οποίο πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολο Χρήστο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Ζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με δύο ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φλόρε, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.

0: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό ιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη 2 θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος

0: ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρύπτων νομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χιού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστάν, Ενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου του Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα. Σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωση Αχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Ναύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Η Ιερά Αναμονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη ανατολική 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοβαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12. Όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια ανησυχία μετά την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μια ανησυχία για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο έργο, την οποία εξέφρασε και με δηλώσεις του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ανήσυχος πάντως δεν δηλώνει ο Νότης Μηταράκης, ο έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρει ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά, διότι έχει εξευρεθεί άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και μάλιστα λέει ότι το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα τελειώσει μέσα στο 2026. Ενώ λοιπόν λέει αυτά ο κύριος Μηταράκης, να ακούσουμε τη δήλωση του Σταύρου Μιχαηλίδη για το Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι, όπως λέτε, απευχόμαστε όλοι να ακολουθήσει την τύχη των άλλων έργων του στοιχείου. Πέστε μας τι έχει συμβεί και βέβαια πώς σκοπεύετε να κινηθείτε.
2: Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του γραφείου εντοπίστηκε ότι 11 Αυγούστου με απόφαση του αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα προγράμματα δηλαδή που είχαν ενταχθεί εκεί, και δεν είναι το μοναδικό, θυμίστε μου μετά να σας πω και τι άλλο έχουμε εντοπίσει πάρα πολύ σοβαρό, είναι ότι το έργο, επειδή δεν ολοκληρώνεται όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή ανακαίνιση, βελτίωση, τι κάνουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου μέχρι 31 αυτού του μήνα, 8 του 26, το έργο απεντάσσεται. Αυτό προκαλεί, αντιλαμβάνεστε, μια πολύ σοβαρή ανησυχία σε όλους μας, αφενός γιατί είναι ένα μουσείο πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Προσδοκούσαμε και προσβλέπαμε και προσδοκούμε ακόμα στο να αποπερατωθούν όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί και να αποδοθεί στο χιώτικο κοινό αλλά και στους επισκέπτες μας αυτό το εξυγχρονισμένο, ανακαινισμένο μουσείο. Δυστυχώς ανησυχώ μήπως και αυτό το πολύ σημαντικό έργο ακολουθήσει την τύχη των άλλων εξίσου σημαντικών, όπως είναι το χώρο Γεφύρη, όπως είναι το δικαστικό Μέγαρο, όπως είναι το αεροδρόμιο, όπως είναι το Τελωνία και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, πύλες εισόδου και εξόδου και τα λοιπά, τα βερμπαλιστικά που είναι χρήσιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η κυβέρνηση στα 7,5 χρόνια της ζωής της, τουλάχιστον για τυχείο, δεν έχει καταφέρει να μας αποδώσει απολύτως τίποτα.
1: Επόμενο βήμα, γιατί όταν ένα έργο απενταχθεί από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει χρηματοδότηση από άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση και τι σημαίνει αυτό για το έργο?
2: Από τα δημοσιεύματα έχω δει δηλώσεις ότι θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεστε, μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να ενταχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Να αρχίσει να ξανατρέχει το έργο. Να εκταμιεύονται χρήματα, να δεν ξέρω πάλι πώς, μέσα και από την εκπομπή αλλά και από τα άρθρα τα οποία δημοσίευσα, περιμένω από το Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως από το τοπική διεύθυνση εδώ του Υπουργείου να μας δώσει απαντήσεις.
0: Λοιπόν, όπως προείπαμε, τις ανησυχίες Μιχαηλίδη δεν ενστερνίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος σε δήλωσή του σήμερα αναφέρει ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος το 2026. Προσθέτει και το έτος. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, λέει ο βουλευτής. Επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει εντασσόμενο το έργο στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Τώρα, πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί στην ώρα του το έργο του κτίριου, αυτό ο χρόνος θα το δείξει και προφανώς ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Έχουμε μπροστά μας ελάχιστους πια μήνες μέχρι το τέλος του 2026, οπότε μετράει αντίστροφα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα της καθημερινότητάς μας. Είχαμε πολύ κόσμο στο νησί, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί κάποιοι να εκτιμούν ότι είχαμε λιγότερο κόσμο σε σχέση με προηγούμενα προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, αυτές τις μέρες γεμάτα φεύγουν τα πλοία, γεμάτα φεύγουν και τα αεροπλάνα. Ο Θόδωρος Μιχαλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα. Καλημέρα και του χρόνου.
3: Καλημέρα και του χρόνου, μας καλά.
0: Η επιστροφή ξεκίνησε των εκδρομέων, έτσι.
3: Προχθές, ναι. Όπως κάθε χρόνο, από τη μέρα της Παναγίας ξεκίνησε η επιστροφή.
0: Τι εικόνα έχετε?
3: Κοιτάξτε, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφυγε περίπου 2.000 κόσμο, 500 και ταχύ. Και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την επόμενη Κυριακή, από ό,τι βλέπουμε τα στοιχεία εδώ, θα φύγουν γύρω στους 8.000 κόσμους και 1.650 για ταχύ.
0: Θα το καταλάβουμε καλά όσοι κυκλοφορούμε στοιχεία.
3: Νομίζω ναι. Μέχρι τέλος του μήνα βέβαια, ναι, αν βάλουμε συνολικά θα είναι γύρω στους 15.000 κόσμο και 3.003 και κάτι για ταχύ. Οπότε θα αδειάσουμε.
0: Αυτά τώρα και μόνο όσον αφορά τα πλοία, γιατί περίπου άλλοι τόσοι φεύγουν και αεροπορικώς πια.
3: Σωστά, σωστά. Και τα αεροπλάνα γεμάτα είναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Αν ψάξει κάποιος να βρει τώρα εισιτήριο αεροπορικό, λέμε, αν είναι τυχερός και βρει, σε τι τιμή θα το πληρώσει, κύριε Μιχαλάκη, γιατί ακούμε κάτι αστρονομικά ποσά από συμπολίτες μας.
3: Κοιτάτε, ναι, είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Τώρα, ιδέα δεν έχω να σας πω σε τι τιμή μπορεί να βρεθεί εισιτήριο.
0: Μια μέση τιμή δηλαδή τώρα ποια είναι? Πάνω από 150.
3: Γύρω στα 170-180 εκεί.
0: Ενώ πριν πόσα πληρώναμε?
3: Εντάξει, πήγαν και με 60 και με 80 και 100.
0: Τώρα αυτά έχουν εξαφανιστεί, ε?
3: Δυστυχώς. Καλά, είναι η τακτική των εταιριών αυτή, η οποία δίνει κάποιες θέσεις χαμηλούς ναύλους και οι τελευταίες διαθέσεις τις πληρώνεις πολύ ακριβά.
0: Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι πληρώνεις μόνο τις τελευταίες θέσεις, πληρώνεις και τις προ-προ-προ-τελευταίες ακριβά.
3: Εντάξει, είναι...
0: Δηλαδή πήγαινε Έλα Αθήνα, τα 200 δεν σε φτάνουν. Αεροπορικός.
3: Πήγαινε Έλα Αθήνα, όχι. Να. Όχι. Όχι. Τώρα είναι και ίσως πάνω από 300.
0: Να.
3: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κρατάμε το ότι μέχρι το τέλος του μήνα περίπου 15.000 θα φύγουν. Η μεγαλύτερη έξοδος ήταν τώρα αυτή την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο, και βέβαια μέσα στη εβδομάδα που, όπως είπατε και εσείς, θα φύγουν πάνω από 8.000.
3: Είναι, για τώρα κάθε μέρα είναι 900, 1.000, 1.100 άτομα κάθε μέρα. Όλα τα βαπόρια έτσι φεύγουν. Και περίπου 200 μέσο όρο για τα εκεί.
0: Μας έχουν έρθει και από τις γραμμές της Βορείου Ελλάδας αρκετοί.
3: Ναι, και αυτά...
0: Αυτά τα στοιχεία τώρα που μου λέτε είναι, φαντάζομαι, για το Χίος Πειραιά.
3: Μόνο για το Χίο Πειραιά, ναι.
0: Ναι, από πάνω μας έχουν έρθει και από Μυτιλήνη ενδεχομένως και...
3: Ναι, βεβαίως έχει έρθει κόσμος, ο οποίος, εντάξει, δεν έχω αυτή τα στοιχεία, αλλά σιγά φεύγουν. Τα πρωί είναι γεμάτα έτσι.
0: Πότε θα ομαλοποιηθεί η διαδικασία?
3: Μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι τότε δηλαδή υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να βρει κανείς εισιτήριο?
3: Ναι, υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες και ειδικά στα γιοταχή υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Επειδή τώρα εσείς δραστηριοποιήσετε χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ισχύει αυτό που λένε ότι φέτος είχαμε, τουλάχιστον όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, λιγότερο κόσμο στο νησί?
3: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι περίπου ο ίδιος κόσμος. Χωρίς να έχω αυτή τα στοιχεία, αλλά έχω την αίσθηση ότι περίπου είναι ο ίδιος κόσμος.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλά.
3: Αμήν.
0: Γεια σας. Τώρα, όσοι κάθεστε στο λιμάνι, θα βλέπετε τα πλοία γεμάτα που θα φεύγουν με κόσμο και θα λέγατε κι εσείς και να με έπαιρνε το πλοίο, που λέει και το τραγούδι. Αλλά για ξανασκεφτείτε το. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, το να μένεις στο νησί και με λιγότερο κόσμο μήπως είναι πιο δελεαστικό? Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
9: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
10: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: παραμένουμε στο ίδιο πλαίσιο, εννοούμε το εκδρομικό, το πλαίσιο των διακοπών, διότι στοιχείο είχαμε αρκετό κόσμο και εξακολουθούμε να έχουμε αρκετό κόσμο. Βέβαια, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος ο Χριστάκης, εκτιμά ότι φέτος ήρθαν λιγότεροι από πέρσι. Μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς ανέφερε σε δηλώσεις του συναδέλφους. Από την αλήθεια ήταν εκεί η Ευαγγελία Αμέτα.
1: Ξεκινάει η επιστροφή των αδούχων από το νησί. Χθες νομίζω είχαμε το πρώτο κύμα, περίπου 2.000 άτομα αναχώρησαμε το πλοίο. Νομίζω αυτό θα συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ένας κλασικός Αύγουστος όπως προηγούμενος, με κάποιες μικρές αποκλίσεις θα πω. Δεν είναι η εικόνα η περσινή που είχαμε σίγουρα, με κάποιες μειώσεις, κυρίως και στους Ελληνοαμερικάνους που έχουν βγει και άρθρα ότι είναι και λιγότεροι, και στον ιστορικό τουρισμό που έχουμε πει λόγω του κόστου. Οπότε νομίζω οι εικόνες είναι συγκεκριμένες. Έχουμε μαζικές αναχωρήσεις αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει σίγουρα λιγότερη κίνηση επιπατική στο αεροδρόμιο λόγω του κόστους των αεροπορικών. Τα λέω πολύ γενικά, έτσι αλλιώς το ταμείο που λέμε θα το κάνουμε τον Σεπτέμβρη. Να πω ότι τα θετικά είναι ότι είχαμε περίπου 30.000 αφήξεις από την Τουρκία και τις άλλες χώρες τον Ιούλιο. Συγκριτικά με πέρσι είχαμε περίπου 6.000 παραπάνω, ενώ τον Ιούλιο του 2025. Τώρα θα πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε και τον Μπαϊράμι, οπότε είναι 28, 29, 30 του Αυγούστου, συνδυαστικά και με τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουμε. Θα είναι, νομίζω, θα κλείσει πολύ, πολύ καλά ο Αύγουστος. Από εκεί πέρα, εγώ να πω ότι σχετικά και με την τουριστική κίνηση, να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και με τις εκδρομές που σας είχα πει που έχει κάνει ο δημοσίου, είναι sold out. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και των επισκεπτών, και έχουμε και ξένους και χιώτες. Άρα να πω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Σας έχουμε στείλει σήμερα και το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας και της επόμενης. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον για τα βόρεια. Δηλαδή τα εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Παράδειγμα, εχθές είχαμε ένα Pullman 50 το οποίο έφυγε για βολισσό αγιάσματα. Οπότε είναι πολύ καλή κίνηση αυτή για την περιοχή.
2: Κύριε Ξάκη, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία του Αυγούστου, αλλά με βάση και όσα ακούτε, θέλετε να κυλείτε το δικά σας σχέση με πέρσι?
1: Σίγουρα η εικόνα δεν είναι η ίδια με πέρσι, 100% σας είπα. Αυτό έχει να κάνει με παράγοντες που πειράζουν και είναι ήδη για όλους τους προορισμούς. Όλοι οι προορισμοί φέτος έχουν μειώσεις. Και αυτό σας είπα, έχει να κάνει και με τις αλλαγές στις τάσεις του επισκέπτη. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μείωση στα καταλήματα, τα ξενοδοχεία, και να έχουμε αύξηση στα Airbnb. Μπορεί να υπάρχει μείωση στην εστίαση και αύξηση σε άλλες μορφές κατανάλωσης και σε άλλες συνήθειες. Νομίζω ότι η εικόνα είναι κατά γενική ομολογία λίγο χαμηλότερα από πέρσι. Αλλά σας είπα ότι τον τελικό απολογισμό θα τον κάνουμε τέλη Σεπτέμβρη. Αλλά θα πω ότι νομίζω ότι ο Αύγουστος θα κινηθεί συνδυαστικά με όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω σε αρκετά καλά επίπεδα.
2: Ο κοινωνικός τουρισμός προσέφερε, ας πούμε, μια ανάσα.
1: Κοιτάξτε, προσέφερε, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά τα κόστη μετάβασης. Τώρα αναμένουμε να δούμε και το Χιοσπάς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι το δεύτερο κύμα, που νομίζω εκεί θα δούμε την κίνηση, γιατί θυμάστε ότι του Μαΐου-Ιουνίου ο Μάιος είχε εξαντληθεί. Ο Έλληνας δεν προλάβει να κλείσει διακοπές τον Ιούνιο, άρα τα όποια αποτελέσματα θεωρώ θα τα δούμε αυτό το δίμηνο το επόμενο.
3: Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε τους επισκέπτες και από το εικόνα που έχετε από το γραφείο τουρισμού, υπήρχαν κάποια στοχευμένα σημεία τα οποία, αν θέλετε, δυσκόλεψαν τους επισκέπτες μας,
1: ναι,
3: δεδομένου ότι αυτό πάντα λειτουργεί και
1: φυσικά
3: να φτιαχτούν κάποια πράγματα.
1: Εννοείται. Όπως έχω πει, το γραφείο τουρισμού είναι ο πρώτος δέκτης πάντα των επισκεπτών, είτε για τα καλά είτε για τα κακά. Το πρώτο ήταν το πάρκινγκ, τα σημεία πάρκινγκ μέσα στην πόλη, το οποίο αυτό έχει να κάνει και με τη μεγάλη αύξηση των αυτοκίνητων ενοικιαζομένων, άρα βλέπετε ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση φέτος στα αυτοκίνητα τα ενοικιαζόμενα, ελήψη της συγκοινωνίας. Το δεύτερο ήταν η συγκοινωνία, γι' αυτό και είπα ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά αυτές τις εκδρομές, αυτή η κίνηση που κάναμε αποδίδει. Οπότε υπάρχει αυτή η ζήτηση, δηλαδή συγκοινωνία για πιο απομακρυμένα μέρη του νησιού. Παράδειγμα, σήμερα ήταν ένας κύριος και ήθελε να πάει για Μαρκέλα, ας πούμε. Αυτό είναι, νομίζω. Θα σας πω ότι κατά γενική ομολογία δεν θέλω να είμαι και ούτε θέλω να πολύ αντικειμενικός. Είναι πολύ καλά τα σχόλια για την καθαριότητα. Γενικά τα λέω. Υπάρχουν αυτά τα κομμάτια. Πάντως το 95% των επισκεπτών, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε σαν νησί και να επενδύσουμε, ότι φεύγει με πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό νομίζω το λένε όλοι. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν ο κάθε επιχειρηματίας έχει μεμονωμένη μείωση ή αύξηση στο δικό του πελατολόγιο, το σύνολο είναι ότι φεύγουν με πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό κρατάμε και επενδύουμε και στη συνέχεια με επόμενα βήματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την αποτίμηση από τον Γιώργο Χριστάκη της φετινής τουριστικής κίνησης. Θεωρεί ότι φεύγουν και ικανοποιημένοι οι επισκέπτες της Χίου στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Λέει ότι δουλεύει και το σύστημα με τα ειδικά δρομολόγια που έχουν κάνει τα εκδρομικά από τον Δήμο Χίου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και μια δεύτερη δήλωση που έκανε στη Βαγγελιά Ομέντα ο βουλευτής Χίου του Πασόκου, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Αφορά και αυτή έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, λιμενικές υποδομές και τα οποία επίσης βρίσκονται στον αέρα. Είπαμε, όσον αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο κύριος Μηταράκης λέει ότι δεν είναι στον αέρα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότησή του από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κάλυψη θα γίνει από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ακούμε και για τις λιμενικές υποδομές. Σταύρο Μιχαηλίδη. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020.
3: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δεύτερη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Σταύρου του Μιχαηλίδη, αναφορικά με τις περιπέτειες των έργων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία βρέθηκαν εκτός, διότι δεν ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους οι διαδικασίες. Ο κ. Μιχαηλίδης το έχει θίξει και στο παρελθόν το συγκεκριμένο ζήτημα, που αφορά ένα πακέτο αρκετά μεγάλο με έργα λιμενικών υποδομών που, επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έχω εντοπίσει και άλλα σοβαρά έργα να έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αρχιτεκτονικής. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως νησιώτες, για τα λιμάνια μας, για τον εξοικονομισμό των πλοίων, για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια κτλ. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε δεσμεύσει, είχε υποβάλει προγράμματα ύψους 92 περίπου και κάτι εκατομμυρίων ευρώ για αυτά τα οποία σας είπα, και μέχρι πριν λίγες μέρες στο ψάξιμο το δικό μας είχαμε εντοπίσει, το δημοσιεύσαμε, το ανακοινώσαμε και στη Βουλή, δεν έχει διαψευστεί, ότι περίπου 33 εκατομμύρια έχουν και από αυτά τα 92 απενταχθεί. Το 1 τρίτο δηλαδή μέχρι σήμερα του προγράμματος του κυρίου Κικίλια, που με βερμπαλισμό βγαίνει και ανακοινώνει κάθε τόσο έργα, έργα, έργα και τίποτα δεν κάνει, απεντάχθηκαν ήδη το 1 τρίτο των έργων. Δηλαδή, θέλω να πω στους θεατές μας, τηλεθεατές μας, ότι στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, είχαν δεσμευτεί 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. 36 δισεκατομμύρια. Ας σκεφτούν όσοι μας βλέπουν ένα μεγάλο έργο, πείτε ότι είναι Ρίο Αντίλιο, πείτε ότι είναι μεγάλα αθλητικά κέντρα, πείτε ότι είναι μια νέα Αττική Οδός, ένα μεγάλο λιμάνι, κάτι, μια νέα σιδηροδρομική γραμμή. Ας σκεφτεί ο καθένας την νοσοκομεία, κάτι καινούριο, δυνατό, που αλλάζει την πορεία, δηλαδή το τέλμα των δημοσίων έργων της ανάπτυξης στη χώρα μας. Τίποτα απολύτως. Πήγαν σε λίγα χέρια και έχουμε εντοπίσει εμείς ως ΠΑΣΟ περίπου 19 δις από το 2019 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση να έχουν αντεθεί με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να σκεφτεί λοιπόν ο κόσμος, όταν λένε κάποιοι από αυτούς που είναι προφανώς κυκλώματα, ότι ξέρετε δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να το ξανασκεφτούν και να μας αφήσουν ήσυχος και να αφήσουν ήσυχο τον κόσμο να σκεφτεί η διαπλοκή και η αδιαφάνεια, η οποία ελέγχει πλέον ενέργεια, ελέγχει μέσα ενημέρωσης, ελέγχει την υγεία, τα τρόφιμα, ακόμα και την παιδεία, που βρίσκεται. Και μια είπα για την παιδεία, θα κλείσω με το εξής. Προφανώς έχετε ενημερωθεί ότι πριν λίγες μέρες, με απόφαση του τρίτου τμήματος, αν δεν κάνω λάθος, του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκαν αυτά τα βερμπαλιστικά που έλεγε η κυβέρνηση και φωνάζαμε εμείς πριν ένα χρόνο στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλουν να φέρουν, ότι δεν πρόκειται, θα καταπέσει, διότι δεν είναι ούτε μη κυβερνητικά, δεν ήρθαν εδώ για το καλό της παιδείας μας, ήρθαν πραγματικά να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της τετραβάθμιας εκπαίδευσης μόνο και μόνο για εσχοκέρδια και για παραπλάνηση του κόσμου, ότι θα προσφέρουν παιδεία επιπέδου του δημοσίου, των δημοσίων μας πανεπιστημίων, και ότι θα είναι και εις βάρος κυρίως των περιφερειακών πανεπιστημίων, διότι κανείς γονέας που με το ζόρι παλεύει να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην περιφέρεια θα δίνει λίγες εκατοντάδες ευρώ για αμφιβόλου πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο κέντρο και μόνο στο κέντρο. Αυτή δεν είναι πορεία σοβαρή χώρας.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σταύρου Μιχαηλίδη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας, διότι έχουμε και εκδηλώσεις για το λοβοκομείο, το οποίο συνεχίζει να καταραίει, όπως λέει ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κέντρο παρατήρησης εγγύς διαστήματος που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο με εκλεκτούς ομιλητές. Ξεκίνησαν και οι εκδηλώσεις για το Μουσικό Φεστιβάλ Αχίου. Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνονται στην συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μόνο μερίδι τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τη Χίο. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, το οποίο υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των οροσήμων της δράσης, δηλαδή 31 Αυγούστου 2026. Δυσάρεστα πράγματα, σχολιάζει ο βουλευτής. Ελπίζω αυτό το σημαντικό έργο για τη Χίο να μην έχει την τύχη του δικαστικού Μεγάρου, του Κόρης Γεφύρη, του αεροδρομίου και άλλων. Περιμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή η θύμηση στην πολιτική είναι απαραίτητη για την παραγωγή έργου, η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότη Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος, ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης. Από τη συμφωνία μέχρι την υλοποίηση, σημειώνει η αλήθεια, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν? Η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσα σε αυτές και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα είχαμε τα χρυσά, τώρα πιάσαμε τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όσο υπάρχουν ωφέλεις, θα υπάρχουν και απατεώνες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από αύριο Τρίτη και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την εβδομάδα αυτή είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, Λίμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μάν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον αύριο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο Αιχείου, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Αττικής, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο Απολεσθέντων Ναυτικών. Το έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι

Συσπήρωση. Θυγατέρα του αείμνης του καπετάν Νικόλα Γιώμελου ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στον συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ, την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zink Academy του Μπερλίν, που ιδρύθηκε το 1791, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτήν την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens όπου μας συστήνει 16 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Μία απολαυστική κομμωδία που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος, παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει γυναίκα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου κατά το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθος μεταρτοκλασίας και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη ημέρα, 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 19-16 τη Γερμανία και κατέλαβε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ισπανίας, η εθνική ομάδα Πόλων Αιανίδων

0: νίκησε με 11-7 την Ολλανδία. Ο Γιώργος Κριτούλης τερμάτισε 17ος στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρκιγχαμ με χρόνο 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, που είναι η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα από Έλληνα αθλητή. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών, που είχε γιατρό τον Γιώργο Νομικό, έχασε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση. Η ομάδα μπάσκετ των Ιόνων ανακοίνωσε την απόκτηση του φόρουαρντ του Γιώργου Μπίλιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στη National League 1 με τη Δάφνη Δαφνίου. Ο Χιώτης Μάρκελος Ανεγνωστάκης ανέλαβε το ρόλο του αναλυτή ποδοσφαίρου στην β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κουφούδη, Γιάννη Βελίδη και Ανδρέα Σιωπίδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ανατολικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2018, τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τυχείο προς τις Ινούσες για 2 από τα 4 μέλη παρέας. Το σκάφος ανετράπη λίγο πριν τις Ινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. 2 άτομα περισυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι έχουμε και πάρα πολλά έθιμα αυτές τις ημέρες που λαμβάνουν χώρα στα χωριά μας. Ένα από τα έθιμα το οποίο αναφέρεται και στο αλήθεια.gr αφορά τα μεστά, και εκεί είχαμε πανηγύρι της Παναγιάς. Το πρωί όμως έχουμε τους εκείνους που έχουν αντέξει μέχρι και το ξημέρωμα στο πανηγύρι να γυρνούν γύρω γύρω στο χωριό και να χτυπούν πόρτες για να ξυπνήσουν όσους έφυγαν νωρίτερα από το πανηγύρι. Λέγεται το έθιμο των Πατουνάδων και μίλησε γι' αυτό στον Γιάννη Τζούμα ο μεστούς ομογενής ο Αυγουστίνος Μαυρογιάννης, ο οποίος το θυμάται από τα χρόνια του ως παιδί στο χωριό και το βλέπει και τώρα εκεί να υλοποιείται για μία ακόμη χρονιά. Έγινε λοιπόν και το ξημέρωμα της Κυριακής το συγκεκριμένο έθιμο. Ας ακούσουμε τον Αυγουστίνο Μαυρογιάννη που μίλησε στο Γιάννη Τζούμα.
1: Οι πατουνάδες που κάνουμε μετά από κάθε καλό γλέντι της Παναγιάς αρχίζουν μετά τον ταξιακό.
2: Ναι.
1: Μετά όποτε έχει κάνει καλό πανηγύρι, χορεύει το χωριό όλο. Όποιοι φύγουν νωρίς και πάνε σπίτι τους, οι υπόλοιποι που μένουν μέχρι το πρωί, πάμε και τους κάνουμε πατουνάδες. Δηλαδή, έφυγες εσύ στις 3 η ώρα, θα έρθουμε στο σπίτι σου, θα χτυπήσουμε, θα σε ξυπνήσουμε, θα μας κεράσεις και θα έρθεις μαζί μας. Και ακολουθά και αυτός και μετά πάμε στον επόμενο και μερικές φορές πήγαινε μέχρι τις 1.30 ώρα το μεσημέρι οι πατουνάδες.
2: Αυτό πόσα χρόνια είναι το έθιμα του?
3: Μπράβο καλά και του χρόνου!
1: Μπράβο και το θυμάμαι και του χρόνου παιδιά και του χρόνου! Αυτό είναι μικρό παιδάκι, εγώ που ήμουν το θυμάμαι. Εγώ είναι που λιγάκι μεγαλώσαμε τώρα πια και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε. Και οι νεολαία όλοι τώρα διψάνε και πεινάνε και το θέλουν και ελπίζουμε να το συνεχίσουμε.
0: Με λίγα λόγια, αν θες να κοιμηθείς, της Παναγιάς δεν θα πας στο πανηγύρι στα μεστά. Γιατί διαφορετικά θα σου χτυπούν την πόρτα, θα ξυπνήσεις για να πας να συμμετάσχεις. Τώρα, τρώγοντας λέει παροιμία έρχεται η όρεξη και φαντάζομαι ότι αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές περιμένουν και ντόπιοι αλλά και ξενιτεμένοι που γυρίζουν στα χωριά τους αυτή την περίοδο. Είναι δράσεις που μας πάνε πίσω στις ρίζες μας.

Πάμε τώρα να φύγουμε από τη γη, να φύγουμε από εδώ, να απογειωθούμε. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί στο νησί μας ένα κέντρο παρατήρησης εγγύς διαστήματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν κάνει αρκετές ενέργειες και από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου και από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή την Τετάρτη στις 8 το απόγευμα και μέχρι τις 10 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος στο νησί μας, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει η Μαρία Κέρογλου από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο καθηγητής Τηλιανός Ξανθόπουλος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ενώ στην εξέλιξη του προγράμματος για το κέντρο θα αναφερθεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Ιωάννης Γκιάλας. Τώρα θα έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα είναι ο αρχιτέκτον Σπύρος Μούντριχας, ο οποίος θα μιλήσει για τη γεωμετρία του ουρανού και το νέο αστρονομικό πάρκο στο ΕΠΟΣ, από την παρατήρηση στη γνώση, από τη γνώση στον πολιτισμό. Ο καθηγητής Σπύρος Βασιλάκος, που είναι και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα αναφερθεί στη συνεισφορά του αστεροσκοπείου στις νέες τεχνολογίες διαστήματος και το ρόλο που διαδραματίζει για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης της Εγγύης Διαστήματος Χίου. Επίσης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο Εμμανουήλ Ράμος, θα μιλήσει για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ο δικός μας ο καθηγητής, ο Μανώλης ο Γεωργούλης, θα αναφερθεί στη γεωγραφία του κέντρου στην Χίο, του Κέντρου Παρατήρησης της Εγγύης Διαστήματος Χίου και της παρατηρησιακές δυνατότητες. Η καθηγήτρια Χριστίνα Γιαννόπαπα, και εκείνη με καταγωγή από Χίο, θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Και φυσικά δεν θα έλειπα από αυτή την εκδήλωση ο καθηγητής Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος θα αναφερθεί στο πολιτικό πλαίσιο, στην διαστημική προσπάθεια της Ελλάδας και την χρηματοδότηση. Κοιτάξτε τώρα πόσους διακεκριμένους στο χώρο της αστροφυσικής έχουμε στοιχείο. Εντάξει, δεν το συζητώ. Ο Σταμάτης Κρυμιζής είναι κορυφή. Αλλά έχουμε και το Μανώλη το Γεωργούλη, έχουμε και τη Χριστίνα τη Γιαννόπαπα. Τυχαίο!

Μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειές τους και να μπορέσει να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος και προς όφελος του νησιού, αλλά και συνεισφέροντας γενικότερα στο κομμάτι της διερεύνησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η γνώση του διαστήματος. Και οι διαστημικές υποδομές, όλο αυτό το φάσμα. Διαφημίσεις και στην επιστροφή θα σας προσγειώσω στον πλανήτη Γη. Θα σας πάω μέχρι το λοβοκομείο. Ιστορία 6 αιώνων. Ιστορία που το σήμερα, έτσι όπως εξελίσσεται, πληγώνει. Γιατί ακούμε διάφορα, αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη ακόμη κάτι. Περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το λοβοκομείο της Χίου, ένα ίδρυμα πρωτοπόρο για την εποχή του, το οποίο επιμένει να στέκεται, το κτίριο βέβαια, γιατί το ίδρυμα δεν υφίσταται εδώ και χρόνια, επιμένει να στέκεται εκεί, στην περιοχή του Κοφινά. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα. Έχει μια ιστορία 6 αιώνων, αλλά για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη έρχεται να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου και διοργανώνει για την ευαισθητοποίηση αρχών αλλά και πολιτών την Κυριακή 23 Αυγούστου εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την τέλεση Θείας Λειτουργίας στο Ναό του Αγίου Λαζάρου στο Λοβοκομείο, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ όλων των τροφίμων και των εργαζομένων του ασύλου, ενώ στις 10 το πρωί θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο για όλους όσους βρίσκονται εκεί, με τη συνδρομή μελών του Συλλόγου Κοφινά Σύφη. Το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιηθεί και μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των μουσικών Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργου Νταΐκου και Νίκου Κοταρά. Να θυμίσουμε ότι από την πρώτη περιφερειακή αρχή του Κώστα Μουτζούρη υπήρχε η δέσμευση ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το λοβοκομείο, για να γίνει η μελέτη, να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να διασωθεί ο χώρος και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί. Τα χρόνια περνούν, οι διαδικασίες προχωρούν με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς και όπως επισημαίνει και ο Σύλλογος, το κτίριο καταραίει. Με λύπη, γράφει ο Σύλλογος, βλέπουμε να μην γίνεται καμία προσπάθεια να κρατηθεί όρθιο, ενώ καθημερινά αφύλακτο βανδαλίζεται από ομάδες επισκέπτων.

Λοιπόν, είχαμε και την έναρξη του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου. Μιλάμε για τη θερινή διοργάνωση. Χθες λοιπόν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ρεσιτάλ κλασικής μουσικής, στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Δεστούνης, με το Λευτέρη Βενιάδη και την Όλγα Χόλντορφ Μυριαγκούν, αναφέρονται στην έναρξη της εκδήλωσης, στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμούς ζωής με τη Χίο, που περιλαμβάνουν μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια, τα αναδεικνύοντας έτσι το έργο και, και τη σκέψη του. Θα μπορέσετε να δείτε κάποια στιγμιότυπα από το ρεσιτάλ πιάνου και στην τηλεόραση της αλήθειας στο Δελτίο Ειδήσεων.

Η ΠΕΚΕΒ, η οποία γιορτάζει φέτος 70 χρόνια ζωής, να πούμε ότι έχει και τους καθιερωμένους γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα σε εγκαταστάσεις της ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ, με τη συμμετοχή όχι μόνο των αθλητών της ΠΕΚΕΒ αλλά και άλλων ναυταθλητικών σωματείων της ΧΙΟ. 5 το απόγευμα λοιπόν, την Τετάρτη, ραντεβού στις εγκαταστάσεις της ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟΑΤΚΙ.

Συνεχίζονται και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε πολλές παρουσιάσεις στην Χίο. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, η επόμενη θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Την οργανώνουν το πολυκατάστημα Πηξίδα και εκδόσεις Πατάκη, που θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου, Λυσιάνα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Δέσποινα Τσαρδάκα και η Κυριακή Βαγιάνο, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Σοφία Πανάγου. Με τούτα και μετά άλλα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Να είστε καλά, γεια σας.

Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις, ως συνήθως, σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε την επομένη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Υπάρχουν ερωτήματα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς στα Περιστέρια, αλλά και σε μικρή κοντινή απόσταση στα Σελήνια. Είχαμε δύο πυρκαγιές. Δύο άνθρωποι δεν τα κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες.
1: Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω προκειμένου να σωθούν από τη φωτιά. Έπεσαν μπροστά σε ένα φράχτη, οπότε εγκλωβίστηκαν.
2: Καθίσαμε εδώ και ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
3: Μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε.
4: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
0: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως κατά την πάγια τακτική της την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
5: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
6: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, από την ΑΔΕ, σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε, με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
7: Το ξύμορο ποιο είναι? Ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό, παραδείγματος χάρη, πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
0: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι, συμπολίτες μας, δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα, στο σημείο εκείνο.
2: 3 η ώρα, δεν με καπνώ, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ και ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
8: Και από εδώ δεν πλησίασε η φωτιά και κοντά, τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια, δεν ξέρουμε τι.
9: Βυθήκατε?
8: Μα δεν θα φοβάσαι παιδάκι, μάμα βλέπεις τη φωτιά, δεν τη φοβάσαι τη φωτιά. Φοβηθήκαμε και λέμε Παναγία μου βόηθα, που λένε, τι άλλο να πούμε.
3: Γλίτωσε, γλίτωσε. Ευτυχώς, μόνο το πίσω μέρος. Ας πούμε που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε. Και ένα πεύκο. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσε. Βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
9: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά. Καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, τέλος πάντων. Έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εντάγματα.
0: Πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικίματα. Το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία. Πιο γρήγορα υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν αποτέλεσμα να τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία. Γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως είπαμε. Όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ένα οικόπεδο δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρά τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά λεπτά. Το δεύτερο, εμπρισμό, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες, ή είναι κάτι που στο γενικότερο πλαίσιο εξετάζεται και αυτό?
10: Όσον αφορά τα Περιστέρια, μιλάμε τουλάχιστον ότι είναι μέσα στο κάδρο της έρευνας, στο ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, που είναι όλα αυτά

0: είναι η χρονική απόσταση, ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όσο κάνεις να πας από τα Περιστέρια στα Σελήνια, είναι η διαφορά η χρονική εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.
1: Ναι, υπάρχει αυτή και πάντα είναι ύποπτο όταν είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά και βλέπουμε να ξεπηδά ένα δεύτερο μέτωπο, μια δεύτερη εστία. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα οι υποψίες προς τα εκεί οδηγούν. Μένει βέβαια να τρέξει και η έρευνα. Το αναφέρουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τα απορρίμματα, να το τονίσουμε, γιατί το καταγγέλνουν και πάρα πολύ κάτι και εδώ. Και είναι δεδομένο το πρόβλημα. Ανέφερε και ο Δήμαρχος ότι μιλάμε για εγγεγραμμένους 35 ρετεφές. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και οπτικά. Εμείς με το που μπήκαμε στα Περιστέρια υπήρχαν φορτηγά τα οποία μάζευαν σκουπίδια από ένα επικίνδυνο σημείο στην άλλη πλευρά του οικισμού. Εκεί δεν πέρασαν οι φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θορυβήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για κάποια κομμάτια όπου υπήρχαν ακαθάριστα, ότι έπρεπε να είναι άμεση αυτή τη στιγμή η επέμβαση υπό αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, ασχέτως το τι θα δείξει το πόρισμα, είναι υπαρκτό. Και για αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, να τονίσουμε ότι η πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον με βάση τα όσα συζητήθηκαν και σύσκεψη, κάνει λόγο για ζημιές, ενδεχομένως και ολική καταστροφή σε περισσότερες από αυτές τις 15 σπίτια και μια επιχείρηση. Θα δούμε και αύριο το πρωί που θα τρέξουν οι αυτοψίες να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το κομμάτι. Και αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά να δρομολογηθούν και τα κομμάτια αυτά όσον αφορά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Που έχουν υποστεί ζημιές και όχι μόνο σπίτια και αυτοκίνητα, Γιώργο, από ό,τι.
1: Και πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δει καμένα, ναι.
0: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μια δύσκολη περιοχή, μια και βρίσκεσαι εκεί και έχει δει, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη χθες ήταν η επιχείρηση για να φτάσει αυτός ο κόσμος στην παραλία και να αρχίσουν να τους παίρνουν σκάφη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και.
1: Αυτό και επιλέχθηκε έτσι να. Δεν υπήρχε,
0: δεν υπήρχε άλλη.
1: Δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή ήταν εγκλωβισμένοι εκεί. Θέλω να πω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήταν μια πυρκαγιά, Γιώργο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί. Βέβαια, έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Είναι τραγωδία έγινε τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πώς να το πω, πολύ χειρότερα.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της Περιστέρια. Όλα μέσα στο κάδρο των ερευνών. Από κάποιο τυχαίο γεγονός, εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι προς εξέταση. Τώρα από τους πυροσβέστες, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργού του Πυροσβεστικού Σώματος στην ΕΡΤ.
2: Περισσότερο από 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό.
0: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδιδίνης στο Μέγκα.
3: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διεκομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διεκομίστηκαν στο θριάσιο με εγκάβματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
0: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Αλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
0: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει κάτι και τις περιοχές, τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
5: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής

0: για τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους της πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
1: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ανοίξει στο Δήμο Αριστοτέλη, περίπου στις 12 η ώρα, σε αγροτοδασική έκταση.
1: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη?
2: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης, του Δήμου Κασάνδρας, για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών, καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται, για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται οι αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται και κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Καταφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων. Θα συζητήσουν σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην Χαλκιδική.
1: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μία πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών.
2: Οπότε, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές, στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος, νομίζω, η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπειρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
1: Από πρόθεση.
3: Ναι, ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε. Ναι. Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες,
1: ναι, πολύ επικίνδυνες. Σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5, σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να ψήσει δίπλα στο δάσος.
3: Μπράβο, δηλαδή,
1: ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
3: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας δηλαδή, ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε.
3: Όχι,
1: εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά. Κανονικά.
3: Ναι, με γυμνή φλόγα στα ξηρά χόρτια.
1: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάτια δεν ξέρουμε, ας πούμε.
3: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, ναι, είναι απαιά ότι έβαλε εκείνο τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει, ναι, ναι, από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα διηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών, κάποια δικαιολογία εντός πολλών, ναι, ναι, εισαγωγικών. Γιατί...
1: Ναι, ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
3: Ναι, πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό πραγματοποίησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Ήταν η Κάτια Νιάκαρη και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μία τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην γύρω περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα εκδηλώθηκε στις 9 και 5 το βράδυ. Οι πρώτες φωτογραφίες που σας έστειλα στην ουσία ήταν κοντά στο σπίτι μου, βλέποντας αυτόν τον μαύρο καπνό.
1: Από το σπίτι έρχεται... σου έβλεπες αυτό το τεράστιο σύννεφο, το μαύρο. Είναι τρομερό, ήταν σοκαριστικό. Οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.
4: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές όταν βγήκα στη βεράντα. Πραγματικά δεν καταλάβαινα από πού έρχεται ο καπνός. Κάποια στιγμή προσανατολίστηκα για να καταλάβουμε πού είναι αυτό το εργοστάσιο. Είναι σχεδόν στον κόμβο Βιοκαρπέτ, εκεί όπου κάποτε κάναν κινητοποίηση
1: αγρότες,
4: η παλιά εθνική οδός, ναι, ναι, που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλιες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς. Δηλαδή, στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα, ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων, γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι δύο ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια, που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά, ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος, ναι, το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές για την υγεία.
1: Κάτι τέτοιο, μόνο που το βλέπεις δηλαδή, δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο, να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
5: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα. Είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημητρά, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου, από όσο διαβάζουμε. Έχουν καεί ήδη περίπου 30.000 στρέμματα γης σε ένα παρθένο δάσος. Είναι κοντά στο Μέλλανα Δρυμό, στα σύνορα με τη Γερμανία. Έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες, διαβάζουμε, υπό έλεγχο, επειδή έχουν αρχίσει βροχές και δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες σήμερα. Όμως δεν πάβει να έχει καταστραφεί μια τεράστια έκταση στα γαλλογερμανικά σύνορα. Και αυτή η φωτιά έρχεται να προσθεθεί σε μια ακόμη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, στην περιοχή του Ντούρεν. Και εκεί πρόκειται για την μεγαλύτερη φωτιά που έχει σημειωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο κρατήδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο στη Γερμανία. Μιλάμε για μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με φυσικά πάρκα, με παρθένα δάση, η οποία φέτος το καλοκαίρι, εξαιτίας του ακραίου καύσωνα, αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας, δεν άντεξε, και βέβαια έχουμε αυτά τα πρωτοφανή για τη Γερμανία φαινόμενα, τα οποία βέβαια ανέδειξαν και τις δυσκολίες της Γερμανίας να διαχειριστεί αυτά τα φαινόμενα, για τα οποία δεν είναι συνηθισμένη. Να θυμίσουμε ότι η Γερμανία διαθέτει μόνο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα μόνο αεροσκάφος.
1: Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Άκουγα το ρεπορτάζ σου και πριν από λίγες μέρες, η Γερμανία διαθέτει ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάλιστα.
6: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν θεωρήθηκε αναγκαίο κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη επίσης η κατάσβεση πυρκαγιών στη Γερμανία για δύο λόγους. Πέρα από την γεωγραφία του εδάφους, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη ακόμη με πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία δυσκερώνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
1: Όλη η κατάσταση πιο δύσκολη.
6: Ακριβώς. Έχουμε πάντως και εκενώσεις χωριών τις τελευταίες ημέρες, και η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να βρει λύση για τα επόμενα
1: οι
6: χρόνια.
1: Οι εκενώσεις, ξέρεις, αν γίνονται με το 112, Δήμητρα, με κάτι αντίστοιχο εννοώ, του κατάλαβες.
6: Πλέον με ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο δεν το διέθετε η Γερμανία, και ενεργοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, αν θυμάστε, είχαμε μεγάλες πλημμύρες πάλι στην περιοχή του Ρήνου πριν κάποια χρόνια, με πολλούς νεκρούς τότε, και η Γερμανία τότε αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύστημα.
1: Μετά από τραγωδίες τα μέτρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν από το Βερολίνο, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Τις υπόλοιπες ειδήσεις από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
1: Επιστρέφουμε να δούμε αυτή τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, η οποία κατά μεσής του Αυγούστου επέλεξε να δημοσιεύσει προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα πάρκα αυτά επικαλύπτουν περιοχές κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τμήματα της δυνητικής ελληνικής φαροκοπίδας, της μη οριοθετημένης. Με την κίνηση αυτή είναι προφανές ότι η Τουρκία προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο και το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, νέες κάρτες, η Τουρκία απεικονίζει το Καστελόριζ απομονωμένο και κατά την πάγια τακτική της αγνοεί, κατά την πάγια και μη νόμιμη τακτική της αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών μας στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ακούμε αμέσως τώρα την ανταπόκριση από τον Μανώλη Κωστίδη.
10: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτη νότια της Τουρκίας και ΚΑΣ. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγαιρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας είχε δημοσιοποιήσει ένα
11: στίγμα ακριβώς.
10: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση αυτών των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
1: Τέτοιες καταστάσεις δεν μένουν αναπάντητες από την ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι.
1: Είχαμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυτή την προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που εκτός από την ρητορική και την δραστηριότητα, την έντονη δραστηριότητα στον αέρα, με την αύξηση εννοώ των παραβιάσεων, τώρα προχωράει και σε χάρτες, βγάζει χάρτες.
12: Και σε αυστηρό ύφος η απάντηση προς την Άγκυρα από την ελληνική διπλωματία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων παρκών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυσή του σε διεθνή ύδατα αλλά και στο μέτρο που εκτείνονται εντός ελληνικής εφαλοκρηπίδας, ξεκαθαράζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Ενώ παράλληλα διαμηνύει Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
13: Και 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες, και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης, η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης, αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτεράρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
14: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσον ούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία, και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την αλία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
1: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, Γιώργο.
11: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας.
1: Και αυτό είπα, ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
11: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
1: Φιντάν, βεβαίως.
11: Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατή, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία, ναι. Που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
1: Έρχεται το Τραμπ να δώσει ευλογίες.
11: Δεν θέλω να το απλοποιήσουμε, αλλά καμιά φορά σε μια περιοχή, όταν λείπει η γάτα ή όταν η γάτα δείχνει ότι μπορεί να φύγει, χορεύουν τα ποντίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αναλυτές στη συμφωνία αυτή της Μέκκας βλέπουν και έναν τρόπο για τις χώρες που την συνυπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των ντρόουν και των βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, τους Χούθη, εναντίον των μοναρχιών του κόλπου.
1: Άρα και χωρίς να είχε τις ευλογίες του Τραμπ αυτή η τριμερής, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
11: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, η κάθε μία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
11: Είναι, όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελίδη θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριόζικο Σαββατοκυριακό αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
15: Γεια σου, Πέρα, και πάλι. Ένα φασαριόζικο πραγματικά.
1: Ναι.
15: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ανησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της όπιε. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι 5 άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης, μάλιστα τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένας 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει της σύλληψης. Εν τέλει, οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια, τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλό τους, ο οποίος είχε προσταχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες και γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσταχθεί. Ακολούθησε να πούμε στην περιοχή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν.
16: Εσύ
1: λες ότι η ομάδα του Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν.
16: Ναι, επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
1: Ναι,
16: οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης, σε μεγάλη επιχείρηση, και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες και εικίες και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
1: Να δεις, περιμένεις, εννοείς να δεις αν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε προσαχθεί αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
16: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη. Ναι. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που του κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
16: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ναι, πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς,
1: ναι, ναι,
16: για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, γιατί όπως το περίμενα, δηλαδή, και την αντίδραση δική σου την περίμενα, έχουμε σοκριστεί.
1: Εντάξει, είναι.
16: Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
1: Λογικό. Ωραία, οπότε θα περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν σε αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
16: Ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά την εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητο στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία, κυκλοφορούσε κανονικά και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, είναι μισθωμένο. 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ. Και συνεχίζεται η έρευνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοφούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πλήρωναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
17: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να τον γνωστοποιήσει στην ΑΔΕ και να πάρει τις πινακίδες, να τις βάλει στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο ενοικιασμένο και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έρχεται ξετυλίγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
1: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι, μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου, Σαν και ο Σαγκράτης.
1: Είχε αρκετή κίνηση στην, για έξοδο σήμερα.
18: Σπυρό, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να βουνάω αντίληψη έρχονται και σώσεις φεύγουν.
1: Σε έχω δει, Σε λιμάνια, σταθμούς. Σε έχω δει.
18: Και ανάμεσα σκέψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
1: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
18: Τελικά, ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
1: Έφευγαν εννοείς.
18: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, είναι πολύ τυχεροί και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προσθέσεις οι τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
1: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
18: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Η κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, αλλά είχε την κινησούλα του.
1: Έχει έρθει αδιαιτός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
18: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες, ενώ μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000, επομένως από τις αποβάτες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον Αργοσαρονικό, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως θα κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά η Αθήνα πλέον είναι τόσο μεγάλη σε πληθυσμό πληθυσμιακά, που δεν θα βιάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κοιμείται πάντα.
1: Σε ευχαριστώ.
18: Ωστόσο, εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέναντι σε κάποιο νησί.
1: Παρές από πιτσιρικάδες,
18: Παρέ από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψε τα πράγματα και εσείς είπατε στο λιμάνι.
19: Πάμε Σαντορίνη.
20: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
19: Πρώτη φορά, ναι.
20: Πάρο πάμε. Πρώτη φορά πάρο.
21: Όχι.
22: Έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές.
21: Νάξο πάμε.
20: Πρώτη φορά
21: πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, κανένα καφεδάκι, κανένα φαγητό.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.
23: Όσα έφυγαν,
1: ναι, γιατί κάποιοι έμειναν, έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
23: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους, κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χάρτου προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελίων του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε κάθε περίπτωση η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΦ, μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε από τον Sky, να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky τα ακούσαμε σήμερα να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
23: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
1: Σωστό.
23: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι, πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλό βαθμό υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΤ, κατά συνέπεια αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκο του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
1: Το ταβάνι αυτό είναι τα δύο διείς.
23: Όχι, το αρχικό ταβάνι που μιλήσαμε με βάση και το όριο των δαπανών είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω από αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα, τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από μέσα να το λέει, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, να το πάρουμε από την Κορέα.
0: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι που ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
1: Πόλεμο δηλώσεων. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική. Και απειλές από τους Ιρανούς.
0: Οι τέτοιοι του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
1: Του Τραμπ, του Τραμπ.
0: Θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη $30,000 το ισότιμο $30,000 για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
1: Άρα
0: αυτό.
1: Άρα έβγαλαν γόντεν οι Ιρανοί.
0: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή για τις άλλες Ιρανές γυναίκες. $60,000. Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Με το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούζ. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
1: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζ, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνετε λέω την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, και μα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησεις δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
1: Τα λεγόμενα.
0: Τα λεγόμενα.
1: Ναι.
0: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος. Έτσι,
1: ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά ο Σονούπο, οι ασκήσεις αυτές και θα πανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αφελώς, τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις, οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με, πώς το λέμε, με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των, των πυροβόλων.
1: Γιώργο, νομίζω ότι το ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Χόεσβεν, στο βελγικό κομμάτι του Μέλλανδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καυσώνων και σε αυτό ζητούν μεταξύ άλλων μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ και η έλλειψη νερού αποτελούν πλέον σοβαρό λόγο ανησυχίας για τους πολιτικούς στο Βερολίνο εδώ και εβδομάδες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε διαφωνίες με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας, δήλωσε ο Υπουργός της Αστυνομίας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπενκβίρ σε podcast με έναν πρώην όμηρο της Γάζας. Νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται στοχευμένες δολοφονίες στη Γάζα, σκοτώνοντας 30-40 ανθρώπους κάθε βράδυ, δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξίου κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζει να ζουν. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πολύ ευτυχής για την πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκας. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από εμάς στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου, Νίκο. Σε λιγάκι, σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Τώρα, όταν λέμε για αθλητικές ειδήσεις, μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή με τα 6 μέτρα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό και βεβαίως και τον Χρήστο στην κολύβηση με το χρυσό. Έκανα εγώ την εισαγωγή, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Απίστευτο δεύτερο μισό κούρσας στο τελικό των 100 μέτρων υπτίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Σύμβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστου συνέχισε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων και ένα κρύο ακόμα στην αλυσίδα των επιτυχιών για την ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και αφήξει σήμερα τόσο από την κολύμβηση όσο και από το στίβο, έτσι 3 και 4 και 7 και 10 το απόγευμα. Το Μας Εκόν τον κέρδισε με 52-27, πραγματικά για εκατοστά. Και κατάφερε για ακόμη μια φορά να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο, στο βασικό του αγώνισμα και να κάνει το back-to-back, καθώς είχε κατακτήσει και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, τώρα στο Παρίσι, το πολυπόθητο αυτό τίτλο. Και μάλιστα στο Παρίσι έχει πάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο, να θυμίσω έτσι το ασημένιο, ο Χρήστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Χρήστου, βέβαια. Ο οποίος έχει και 6 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ανεβαίνει για μια δεκαετία στο βάθρο. Non-stop που λέμε. Ασημένιος ήταν ο Μανόλο, όπως το λέμε, με το προσωνυμιό του, ο Καραλής, στον Μπέρμιγχαμ. Κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση και ασφάλισε τη δεύτερη θέση στο βάθρο, με άλμα επί κοντό. Ζόρισε για ακόμη μια φορά τον υπεράνθρωπο Αρμάντ Ντουπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15 και με άλμα στα 6 μέτρα παρουσίασε και καλύτερο θέαμα τηλεοπτικό αθές, αλλά και ο ίδιος βάζει ψηλά τον πύχη κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει φτάσει 24 χρυσά μετάλλια σε μεγάλα events και έχει άλλα δύο χάλκινα βέβαια. Από εκεί και πέρα δεν τα κατάφερε η Ελίνα Τζέκο πολύ καλά στο ακόντιο, έκανε προσπάθειά της πάνω από τα 53 μέτρα, ωστόσο η ίδια φάνηκε δηλώσει ότι δεν έμεινε ευχαριστημένη.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο...
4: Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Αυτά είναι τα κυριότερα σε ό,τι αφορά το στίβο. Στο τένις να πούμε ότι αποκλείστηκε από το Cincinnati Masters στο Τσιτσιπάς με 2-0 σετ από τον Αλιασίμ που είναι νούμερο 4 στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και επίσης ότι στο ποδόσφαιρο μπαίνουμε σε μια εβδομάδα ευρωπαϊκών προκλήσεων. Θα τα πούμε και στις υπόλοιπες μέρες. Ωστόσο, ανακοίνωσε ένα παίκτη Ολυμπιακός. Το Φλόιερ είναι η πρώτη κίνηση μετά την απόφαση για την παραμονή του Μεκλίπαρ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε κι εμείς στο τέλος. Σε λίγο η Αγγελική Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, πες το Γιώργο, η Κατερίνα Δράκου, γιατί σιγά σιγά έρχονται συνάδελφοι από τις διακοπές τους, οπότε είναι υποδιαμόρφωση το πρόγραμμα ακόμη, μέχρι τις 24 βέβαια που θα βγούμε με το κανονικό μας πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σας, εύχομαι, καλή εβδομάδα να έχετε.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδύ στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στις αυτοψίες και στις ενέργειες που δρομολογούνται για τις πυρόπληκτες περιοχές της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο Sky. Όπως είπε ήδη, οι συνεργέτες Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, η πρώτη εικόνα στο νησί της Σαλαμίνας δείχνει να έχουν υποστεί ζημιές λιγότερα από 15 σπίτια. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι στο Άνω Γαύριο της Άνδρου σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λιγότερο από μισή ώρα ελέγχθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Αργυθέα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής σε αγροτοδασική έκταση. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε στο πλαίσιο αναζητήσεων από περιπολία της πυροσβεστικής, αφού είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει παριθμόν ένα στόχος. Στο μεταξύ, αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, τότε η αμοιβή διπλασιάζεται. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και, θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό φύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Οι νέες απόπειρες σημειώθηκαν μετά την έξαρση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καλούνταν μετανάστες να κατευθυνθούν προς τη Θέουτα. Οι μαροκινές και ισπανικές αρχές ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ανασφαλείας στην περιοχή και περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης Ανδρών του 2028. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλό σας μεσημέρι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Για τα παιδιά, για τους αδιούχους, για τους πάσης φύσεως προνομιούχους, αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Και προφανώς ως ασήμαντοι είναι και ανίκανοι να ταράξει τη θερινή τους ραστόνη. Για τους υπόλοιπους πάλι, το δεύτερο μισό του

τον μαθαίνει από νωρίς στη ζωή. Και τι συμβαίνει? Συμβαίνει, ας πούμε, να κοιτάς το ρολόι και να αναπολύς. Αν και όπως ακριβώς συμβαίνει με το ημερολόγιο, έτσι ακριβώς και με το ρολόι, στις διακοπές περιτά είναι και τα δύο, αλλά από ψυχαναγκασμούς γύρω τριγύρω, άλλο τίποτα. Συμβαίνει λοιπόν να κοιτάς το ρολόι, δείχνει 3 και 13 πρώτα λεπτά και να αναπολύσεις τέτοια ώρα, ιδίως η ώρα της σιέστας, η ώρα που είχες φάει έτσι ωραία, είχες πιει αν ήθελες και κάτι και έπεφτες λιγάκι να ξεκουραστείς. Διακοπές χωρίς σιέστα δεν είναι διακοπές, όλοι το ξέρουν αυτό. When I first saw you. Εν πάση περιπτώσει, αν επιστρέψετε και σας έχει πέσει βαρύ, να κάνετε αυτό το κόλπο που λένε ότι πιάνει. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί σε όλους βέβαια, αλλά ας το πούμε, γιατί όχι, να τα κάνετε όλα αλλιώς. Να τα κάνετε πιο χαλαρά, λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο ράθυμα. Όσο γράφει Αύγουστος στο ημερολόγιο, όλα νομίζω μας επιτρέπονται.

Λοιπόν, το αύριο θα μας προβληματίσει αργότερα. Τώρα είπαμε, όλα μας επιτρέπονται, όλα εκτός από την κρίνια, για τις δίκοπες που δεν έφτασαν, για τα άγχη που τρυπώσαν στη βαλίτσα μαζί με όλα τα υπόλοιπα, για τις μικροαναποδιές. Ας αφήσουμε το δικαίωμα αυτό της γκρίνιας σε εκείνους που έχουν πραγματικούς λόγους να το κάνουν, να γκρινιάζουν, να λυπούνται, να τρομάζουν, να θρυνούν, να λαχταρούν. Υπήρξε πολλοί κόσμος που το βίωσε και αυτό μέσα στο καλοκαίρι του, από μια φωτιά ή από περισσότερες φωτιές, φωτιές που έβαλαν άλλοι άνθρωποι, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο. Άκουα νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση του Sky, ήταν καλεσμένος ο κ. Κατσαφάδος. Μίλησε για 300 συλλήψεις. 300 συλλήψεις για τις φετινές φωτιές. Για βάλτε το με το νου σας. Από αμέλεια ή από δόλο. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί αυτό, να συλληφθούν τόσο πολύ. Και άραγε, εντάξει, συλλαμβάνονται. Το κακό έχει γίνει, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα βάση. Προχθές χάσαμε και δύο συμπολίτες μας στη Σαλαμίνα. Και μετά, πώς το ξεκάνεις όλο αυτό, τι γίνεται μετά? Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Αυτές είναι οι ιστορίες του. Τα είπαμε, ο Αύγουστος θα φέρνει 7, ανακατεύει το πρόγραμμα, αλλάζει λιγάκι τις συνήθειες. Από την άλλη εβδομάδα όμως μπαίνουμε σε μια τάξη, στη θέση μας, στα πόστα μας, λίγο πιο μαυρισμένη, κάπως πιο ξεκούραστη, κάπως αλλαγμένη. Αλλά πάντως εδώ, σταθερά μαζί σας, στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3, με περισσότερες ειδήσεις, με νέα πρόσωπα, με ρεπορτάζ, με και με περισσότερη όρεξη. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μέχρι τότε νομίζω η μουσική, οπωσδήποτε η μουσική, είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει ότι η Αθήνα είναι τώρα ιδανική για περιπατών και πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Ναι, η Αθήνα είναι σαφώς ωραιότερη πόλη, με τους μισούς να απουσιάζουν ακόμα. Όλα γίνονται πιο ευχάριστα. Ο περίπατος, η διαδρομή προς τη δουλειά. Όλα, ακόμα και το. Πώς να το πω, βασικά πράγματα της ρουτίνας μας. Το να πάει κανείς σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζεται να αναμένει. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Φαντάζομαι μια εβδομάδα ακόμα θα έχουμε το προνόμιο, όσοι έχουμε επιστρέψει, να βιώνουμε την πόλη λίγο πιο υποφερτή από ό,τι συνήθως. Λοιπόν, δεν έχουμε συστηθεί ακόμα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο και μετράει αντίστροφα. 10 και σήμερα, για να ξεκουραστεί και εκείνος, να βγει σε άδεια. Τζέσι Αμπτουλάη Θανάσης Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά στην επιλογή των τραγουδιών, της μουσικής μας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr. Μας γράφετε αυτό που θέλετε να μας γράψετε και να το συζητήσουμε, γιατί όχι, στον αέρα. Λοιπόν, το διάβαζα χθες χαζεύοντας στα social media για, πώς να το πω τώρα, ένα περίεργο κίνημα διαμαρτυρίας από ξένους τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας και τριγυρίζουν στα νησιά. Αυτό που σε άπτες στα ελληνικά ονομάζουμε island hopping. Οι καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά και αυτό το περίφημο island hopping για πολλούς τουρίστες είναι, ας πούμε, η ιδανική επιλογή. Έρχονται από πολύ μακριά για να ταξιδέψουν, να μπουν σε πλοίο και να ταξιδέψουν στο Αιγαίο. Πολλές φορές βέβαια αυτό δεν γίνεται με τις συνθήκες που ενδεχομένως να είχαν κατά νου. Δεν είναι πάντα τόσο έτσι ήρεμη η κατάσταση, και αυτό γιατί το Αιγαίο φημίζεται ιδίως τον Αύγουστο για τους ισχυρούς ανέμους, για τα μελτέμια. Πολλοί νομίζω το βιώσατε όσοι τις προηγούμενες ημέρες μπήκατε σε ένα πλοίο, πήγατε σε κάποιο νησί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως στο γεγονός ότι πήρε διαστάσεις αυτή η δική μας πολύ ελληνική καλοκαιρινή πραγματικότητα. Η Wall Street Journal καταπιάστηκε με αυτό, κατέγραψε εμπειρίες ταξιδιωτών που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι έτσι με δύσκολες θαλάσσιες διαδρομές. Υπάρχει δε και ένα, πώς να το πω, ένας χιουμοριστικός τίτλος που δόθηκε στα πλοία που κάνουν αυτά τα δρομολόγια: Vomit Comets, ρουκέτα σε μετού στο Αιγαίο. Η Wall Street Journal το ξεκίνησε, το Fox News το αναπαρήγαγε, ψάξανε μάλιστα να βρουν ταξιδιωτικούς πράκτορες για να το σχολιάσουν. Εγώ ζήτησα τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Οικονόμου, όχι γι' αυτό, γενικότερα για να συζητήσουμε πώς κινείται ο τουρισμός, μιας και πια 17 Αυγούστου είμαστε νομίζω σε θέση να έχουμε κάποια έτσι στοιχεία στη διάθεσή μας που μας δείχνουν προς τα που πάει το πράγμα. Το βρήκα όμως αστείο και θα του το θέσω. Δεν ξέρω αν έχει τύχει και εκείνος να πέσει πάνω στο δημοσίευμα. Γεια σας κύριε Οικονόμου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Δράκου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ταξιδιωτικός πράκτορας, φαντάζομαι συναντηθήκατε με το δημοσίευμα κάπου μέσα στη μέρα, στο σκρολάρισμα της μέρας.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο εγώ το βλέπω στα όρια του χιουμοριστικού. Σίγουρα για κάποιους επιβάτες, ταξιδιώτες στην Ελλάδα, η επιβαρημένη κατάσταση των θαλασσών τις τελευταίες μέρες με τους ανέμους, τα απαγορευτικά κλπ. Προφανώς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, εξού και υπήρξαν και στα social media όλα αυτά τα βιντεάκια από ταξιδιώτες οι οποίοι ταξίδεψαν κυρίως με ταχύπλοα σκάφη, έτσι, τα οποία κουνάνε και περισσότερο, το ξέρουμε όλοι. Και βγάλανε αυτή την εικόνα, ας πούμε, προς τα έξω, η οποία, εντάξει, ουδόλως θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει και το τουριστικό προϊόν και τη σεζόν. Σίγουρα όμως από κάποιους ανθρώπους αυτό διαβάζεται και ενδεχομένως στην ατζέντα τους για τα μελλοντικά τους ταξίδια να αποφύγουν την ακτοπολογική. Ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιους που θα σκέφτονταν να κάνουν ένα ταξίδι εκτοπλοϊκός και να προτιμήσουν την αεροπορική σύνδεση, ή ενδεχομένως αν το νησί στο οποίο θα θέλανε να πάνε έχει σύνδεση μόνο εκτοπλοϊκός, να προτιμήσουν να πάνε σε κάποιο άλλο νησί. Αλλά πέραν τούτου νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει ουδόλως.
0: Καλά, αυτό έλειψε τώρα. Δεν ξέρω, απλώς μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω, είναι και αυτό απόρρια της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα ασχολούνταν η Wall Street Journal, δεν θα υπήρχε ντόρος αν οι Αμερικανοί που επισκέπτονται τη χώρα μας, και τα στοιχεία λένε μάλιστα ότι ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα είναι σχεδόν τετραπλάσιος, δεν έμπαιναν στη διαδικασία να μοιραστούν όχι τόσο ευχάριστες λεπτομέρειες του ταξιδιού τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ ισχυρή αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Συνεχώς ανεβαίνουν τα νούμερά της. Από χρόνο σε χρόνο πολλαπλασιάζονται και οι απευθείας πτήσεις από πολλές αμερικανικές πόλεις, κυρίως προς την Αθήνα. Και είναι μια αγορά η οποία αφήνει και χρήματα, οπότε είναι μια αγορά που πρέπει να την προσέξουμε.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι την προσέχουμε και τη θέλουμε σαν ελληνικός τουρισμός, σαν προϊόν.
0: Είμαστε σε θέση έτσι να κάνουμε μια πρόβλεψη. Εντάξει, θα μου πείτε, ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Αύγουστος. Συγκεντρωτικά στοιχεία θα αργήσουμε έναν 1,5 μήνα ακόμα για να έχουμε. Αλλά κάπου νομίζω ότι πια βλέπουμε αν οι προσδοκίες του προηγούμενου διαστήματος επαληθεύονται ή όχι.
1: Κυρία Βράκου, η αίσθηση που έχουμε είναι, θα σας πω έτσι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, εκφράζω προσωπική γνώμη, έτσι, και γνώμη που προκύπτει από τα νούμερα που μπορώ να δω ως επιχειρηματίας του τουρισμού, μπορώ να σας πω ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ χαμηλότερες στην αρχή της σεζόν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαψεύδονται και διαψεύδονται θετικά. Η αρχή της σεζόν είδε ένα πάγωμα των κρατήσεων, όπως θυμάστε, με τον πόλεμο και με τα γεγονότα και στην Κύπρο. Για κάποιο διάστημα, το διάστημα εκεί των προκρατήσεων, όπως το λέμε, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, είχαν παγώσει τα πράγματα. Η παγκόσμια κοινή γνώμη κοιτούσε με κομμένη την ανάσα. Είναι προφανές ότι όταν ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο πολύ υψηλές δυνάμεις, υπερδυνάμεις, κλιμακώνεται, κανένας δεν έχει διάθεση για να κανονίσει τις διακοπές του. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνανε τα πρώτα θετικά βήματα για την κατάπαυση του πυρός και λοιπά, οι κρατήσεις, ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο και ειδή για την Ελλάδα, πήραν φωτιά. Ανακτήθηκε, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους και νομίζω ότι τελικά το πρόσημο, στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα κλείσει στα περσινά δεδομένα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να έχουμε και μία ελαφριά άνοδο.
0: Ναι.
1: Μένει να το δούμε. Η αίσθηση πάντως είναι ότι τα νησιά μας αυτή τη στιγμή και οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας πάνε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτή εδώ είναι και μία εβδομάδα τώρα, η οποία είναι η εβδομάδα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων για τις διακοπές τους. Είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου που γενικότερα επικρατεί, όπως είπατε και εσείς, είναι μία πραστικά κέντρα. Οι περισσότεροι έχουν εκδράμει όσοι μπορούν.
0: Να είναι η παρηγοριά η δική μας, όσων επέστρεψαν αυτό, για όσο κρατήσει. Τώρα απολαμβάνουμε την πόλη λίγο πιο άδεια.
1: Ναι, έχει και τα θετικά του και αυτό σίγουρα, το να μπορείς να την απολαύσεις. Έχουν γεμίσει ζωή όμως τα χωριά και μιλάμε και για τα ορεινά χωριά μας που πάει πάρα πολλοί κόσμος. Στο σπίτι, στο χωριό. Τα νησιά μας επίσης. Οι βασικοί τουριστικοί προορισμοί και της υπηρετικής Ελλάδας δουλεύουν με πληρώτες αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσεγγίζουν το 90% και σε μερικές φορές και το 100%. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα ιδιαίτερα θετική για τον τουρισμό. Μένει να δούμε, φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, τα νούμερα τα οποία σίγουρα θα βγουν στο τέλος της σεζόν, ίσως και αρχές του επόμενου χρόνου, όπου θα δούμε πού τελικά έκατσε η μπίλια, να το πω, φέτος για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Γκρίνια ακούσατε, κύριε οικονόμου, αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πω, αυτή την γκρίνια που κανείς φαντάζεται ότι υπάρχει, διαβάζοντας και τις έρευνες. Έρευνες που λένε ότι ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να πάει περισσότερες από 4 μέρες διακοπές. Όλη αυτή η κουβέντα, την οποία χορτάσαμε την προηγούμενη σεζόν, και νομίζω ότι θα ανοίξει ξανά όταν επιστρέψουν όλοι στη βάση τους, περί ακρίβειας κτλ. Ο τουρισμός, το να συζητάμε για νούμερα που σχετίζονται με τον τουρισμό χωρίς να αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν λέει και πολλά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το μέσο Έλληνα, ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Η γκρίνια την οποία ακούμε γενικότερα από τους τουριστικούς προορισμούς προέρχεται κυρίως από την εστίαση, και δει στους ακριβούς τουριστικούς προορισμούς, είναι πολύ μεγαλύτερη η αίσθηση της πτώσης στα νούμερα της εστίασης, διότι πλέον και οι τουρίστες, οι φετινοί τουρίστες, αν θέλετε, mm-hmm. πλειοψηφία τους μετρά και το ευρώ, δεν είναι απορίας άξιον πλέον το ότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επεκτείνονται στην επαρχία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως επίσης και στα νησιά.
0: Αυτό νομίζω δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι μια τάση που εδραιώνεται, γιατί δεν την είδαμε πρώτη χρονιά φέτος. Είδαμε να συνεχίζεται και νομίζω δεν θα αλλάξει δραματικά.
1: Θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξει, διότι είναι σύμφωνη και με τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζουν τα καταλήμματα βραχυχρόνιας διαμονής. Οι άνθρωποι βρίσκουν οικονομικότερες λύσεις, οι άνθρωποι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, βρίσκουν ένα όμορφο τουριστικό κατάλημα βραχυχρόνιας διαμονής, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν μέσα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, yeah. περιορίζουν τις εξόδους τους στην αγορά όσο περισσότερο μπορούν και δαπανούν τα χρήματά τους εκεί που θεωρούν ότι πιάνουν περισσότερη αξία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι η γκρίνια αυτή είναι δικαιολογημένη από την εστίαση. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι το γενικότερο πλαίσιο είναι θετικό όσον αφορά τον τουρισμό σαν προϊόν. Όσον αφορά τα καταλήμματα δε, οι πληρότητες μετά από την πτώση και το πάγωμα των κρατήσεων στην αρχή της σεζόν δείχνουν να παίρνουν τα πάνω τους, σε γενικότερο πλαίσιο μιλώ, δεν μιλώ για τον Αύγουστο, έτσι, και θεωρούμε ότι τα νούμερα τελικά θα κλείσουν θετικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ευχαριστώ.
1: Φυσικά πάντοτε, πάντοτε, υπό την αίρεση ότι δεν θα έχουμε κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει αυτή την εικόνα.
0: Να. Είναι αυτοί οι αστερίσκοι που αθροίζονται και μαζεύονται πολύ κάθε καλοκαίρι και οικονόμου. Καλά κάνετε και το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι προσεχώς και για άλλες ωραίες ιδέες που έχετε και έχουν ενδιαφέρον. Τώρα ιδίως που αρκετές οικογένειες ξεκινούν το μαραθώνιο έβρεσης φοιτητικού σπιτιού. Αν έχετε λίγο χρόνο και την επόμενη εβδομάδα, να συζητήσουμε και για αυτή την πολύ ωραία ιδέα που έχετε μέσω της startup σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ χαρά και σας ευχαριστώ, κυρία Δράκου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, ταξιδιωτικός πράκτορας μαζί μας, έτσι. Ένα σχόλιο για τα, όπως λέει και ένας ακροατής, για τα αμερικανάκια στα κύματα, που είναι σαν να πηγαίνει στην Κίνα και να παραπονιέσει ότι έχει πάρα πολύ καυσαέριο. Ρουκέτα σε μετού στο Αιγαίο. Το διάβαζα χθες και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τους είχε προειδοποιήσει κανείς για το τι σημαίνει ελληνικό μελτέμι. Αγγελική Καρδιόλα, κατήτλοι ειδήσεων, 3:30. Επιστρέφουμε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στον εξωστή.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
10: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
11: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Στη Χαλκιδική έχουν μεταβεί συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές επιρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο ξηρόμερο έτολο Ακαρνανία σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και στα δύο μέτωπα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εκείνη έφυγε στις 8 Ιουλίου, μόλις 75 ετών, νέα, με τα δεδομένα της εποχής. Μας άφησε όμως αυτή την χαρακτηριστική της βραχνάδα. Και σήμερα είναι η κηδεία της, η κηδεία της Bonnie Tyler, της διάστημης τραγουδίστριας που σημάδεψε όλη εκείνη τη δεκαετία του 80. Σήμερα, αρκετές ημέρες μετά, στη γενετηρά της βεβαίως, στην Ουαλία, εκεί όπου βρίσκονται θαυμαστές από όλο τον κόσμο για να την αποχαιρετήσουν. Μια επιμνημόσυνη λειτουργία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο καθεδρικό ναό του Σόνση. Η κηδεία μεταδίδεται live μέσω διαδικτύου και είναι πολύς ο κόσμος. Είναι κυριολεκτικά χιλιάδες οι θαυμαστές της Tyler, άνθρωποι δηλαδή που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της. Αυτό νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό όλων, αλλά και νεότεροι που την έμαθαν στην πορεία βρίσκονται εκεί, βρίσκονται στους δρόμους του Σόνση από νωρίς το πρωί, εκεί όπου πέρασε η νεκρική πομπή. Και μια λεπτομέρεια. Το φέρετρο της Tyler σχεδιάστηκε από την οικογένειά της. Προφανώς και εκείνη θα είχε πει, θα είχε δώσει στίγμα προθέσεων. Και φανερώνει τι άλλο, την στενή σχέση που είχε όσο ζούσε με την μουσική. Είναι χαραγμένο πάνω ένα μικρόφωνο και ένα κλειδί του Soul.

Πολλές προσπάθησαν να μιμηθούν αυτή την βραχνάδα, δεν τα κατάφεραν. Ακόμα περισσότερες προσπάθησαν να μιμηθούν εκείνη την ξανθιά χέτη της Bonnie Tyler. Εντάξει, εκεί νομίζω ήταν περισσότερες οι περιπτώσεις επιτυχίας. Η Bonnie Tyler έφυγε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, ένα μέρος που επίσης αγαπούσα πάρα πολύ, μετά από μια επέμβαση στο έντερο. Νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στην εντατική, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο παρέα σας. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί σήμερα. Χορταστικές οι εκπομπές της επιστροφής, ως ήθιστε. Τα έχετε ακούσει και από άλλους, με άλλους συναδέλφους που κάνουν παρέα, σας κάνουν παρέα τρεις και τέσσερις ώρες. Έτσι είναι αυτά, το θερινό πρόγραμμα. Για λίγο ακόμα, από Δευτέρα 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στο πόστο μας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι. Είναι και χορηγοί μας εδώ, τα Hondo Center στην παρέα. Summer Sale και 50% θα βρείτε στα Hondo Center. Και μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Τα αγαπημένα σας fashion brands, σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, όλα αυτά θα τα βρείτε με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να μας πει τι γίνεται με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Εμείς επιστρέψαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που φεύγει ή περιμένει να φύγει, και άρα ο καιρός τον ενδιαφέρει, γιατί ο καιρός αναδεικνύεται ως ο απόλυτος ρυθμιστής των πάντων και το φετινό καλοκαίρι. Είδατε πώς καρδιοκτυπήσαμε τις μέρες με μποφόρ, και δικαίως καρδιοκτυπήσαμε, γιατί είδαμε πολλές πυρκαγιές να ξεσπούν με έτσι. Χειρότερη αυτήν χθες στην Σαλαμίνα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε δύο περιοχές, στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Πυρκαγιές που συνοδεύτηκαν δυστυχώς και από απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 10 τραυματίστηκαν. Στη Χαλκιδική επίσης βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, συσκέψεις, αυτοψίες, και πολύ γρήγορα να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να αποζημιωθούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους ή τμήμα αυτής. Και έχει ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων για να πιστωθούν τα χρήματα από το κράτος σε όσους επιχειρήσεις επλήγησαν στην περιοχή της Σίβηρης. Μέχρι και 12 Οκτωβρίου μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και γύρω στις 4:30 με τον κύριο Γαβριέλ Ξανθόπουλο, δασολόγο. Δεν τα πήγαμε καλά και φέτος, και ενώ για ένα διάστημα εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου τα πράγματα πήγαιναν καλά, ξαφνικά με το που γύρισε λίγο καιρός δυστυχώς άρχισαν να ξεσπούν και μετά, από εκεί και μετά δεν σταμάτησε νομίζω καθόλου. Είχαμε συνεχώς νέα πύρινα μέτωπα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από περίπου μία ώρα ξέσπασε μια νέα φωτιά στα άγραφα Βρετανίας, μια δύσκολη φωτιά, γιατί και η δάσος, και όπως καταλαβαίνετε και συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δύσκολο να φτάσουν γρήγορα τα επίγεια. Οι εναέριες δυνάμεις έχουν σπεύσει, επιχειρούν, πυροσβέστες, η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα. Και έχουμε και μία φωτιά στο ξηρόμερο Ετωλοακαρνανίας και η δασική βλάστηση. Ένας ακροατής μας ρωτά σε ποια περιοχή. Θα μάθουμε περισσότερα, θα σας ενημερώσουμε στην πορεία. Το σημαντικό είναι ότι και στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, ο κ. Κατσαφάδος, σας έλεγα και νωρίτερα, μίλησε σήμερα για το θέμα αυτό στην τηλεόραση του Sky. Ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο αίτημα του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για εκείνη τη φωτιά. Θυμάστε, μας είχε ανησυχήσει και δικαίως πάρα πολύ στο Πόρτο Γερμανό. Οι πληγέντες θα λάβουν τα χρήματά τους άμεσα. Οι πρώτες πληρωμές, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι οι πρώτοι 49 δικαιούχοι. Και μέχρι το τέλος τα χρήματα θα έχουν σταλεί εκεί. Χρήματα κυρίως για οικοσκευή. Προφανώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα που είναι σε αναμονή. Και μια Kia, η οποία είναι έτοιμη. Από την επόμενη εβδομάδα θα συσταθεί ένα call center για αυτή ακριβώς τη δουλειά, προκειμένου να γίνεται εύκολα η καταβολή των, η κατάθεση, με συγχωρείτε, των αιτήσεων, ώστε να προχωρούν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Απ' τη μία οι φωτιές, απ' την άλλη αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες από ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας μας, εκεί στη Μάνη, στο Ίτυλο. Έχετε πάει στο Ίτυλο? Είναι, νομίζω, μοναδικά τα νερά. Παρότι η πολυκοσμία, έτσι, είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος, δεν σε αφήνει να τα απολαύσεις όπως ενδεχομένως θα ήθελες. Αυτή η εικόνα που είδαμε μετά από αυτό το πρωτοφανές μπουρίνι, μπουρίνι τώρα είναι αυτό, μάλλον όχι, αυτό, μιλάμε για ένα καιρικό ακραίο φαινόμενο. Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και σε αυτό. Είπε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε συζητήσει πια και το έχουμε εμπεδώσει πολλά καλοκαίρια. Είδατε την εικόνα μετά, σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο, εκεί, στο Ίτυλο, στο λιμένι. 14 τόνοι νερό που έκαναν εκείνα τα γαλαζοπράσινα μοναδικά νερά να μοιάζουν με βούρκο. Απίστευτο, ήταν πραγματικά απίστευτο. Και ποιος ξέρει και τι άλλο έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Και ξαναλέω, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές αυτές, τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Γιατί κάποιος θα πει, και με κάθε χρόνο τα δάση, και μετά, και μετά έρχεται η ώρα της βροχής και της πλημμύρας και των αντιπλημμυρικών και της γνωστής συζήτησης για πράγματα που δεν λειτουργούν στην ώρα τους και τα βρίσκουμε μπροστά μας.

0: μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όσους είναι στην Αθήνα, σε όσους βρίσκονται στις διακοπές. Νομίζω ότι ο καιρός θα είναι ευχάριστος αυτήν την εβδομάδα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν θα έχει, κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τους ανέμους, τη ελώδης ανέμους. Τώρα και από ανέμους θα είμαστε καλά. Αύριο μόνο εκεί στην Κρήτη θα έχουμε στα κριτικά παράγει 5 υποφόρου. Νομίζω και την Τετάρτη κάπως έτσι. Την Παρασκευή μπορεί να ενισχυθεί λιγάκι προς να φτάσουμε τα 6 υποφόρου. Όχι, πρόβλημα ανέμους δεν έχουμε μέχρι την Κυριακή. Το δεύτερο είναι θερμοκρασίες. Εντάξει, θερμοκρασίες θα ανέμουν λίγο μέσα στην εβδομάδα. Αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 34 βαθμούς, 33 στη Θεσσαλονίκη, κάπου θα πάει και 36 στα εκδοτικά το μεσημέρι. Από Πέμπτη και μετά, νομίζω, θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο ακόμα ο υδράργυρος, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η αρχή της άλλης εβδομάδας θα είναι 2-3 δευτές ημέρες η επόμενη εβδομάδα και άλλη ζέστη μέχρι τέλος καλοκαιριού δεν προβλέπεται. Άρα περιμένουμε λίγο ακόμα ζέστη, κυρίως από Κυριακή και μετά Κυριακή με Τρίτη, μετά κάτι άλλο όχι. Άρα νομίζω πάμε καλά και από θερμοκρασίες. Τώρα πλευράς φαινομένων. Κάποιες μπόρες θα έχουμε αύριο σε ορεινές περιοχές, πολύ περιορισμένες όμως, σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στην Πελοπόννησο, στα ορεινά της Πελοπονήσου. Αυτό που έγινε στη Μάνη όμως δεν προβλέπεται να ξαναγίνει. Αυτό που έγινε στη Μάνη ήταν πραγματικά καινοφανές μετεωρολογικά.
0: Απίστευτο, ναι. 14 τόνοι νερού.
1: Όχι, η αλήθεια είναι 140 είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, είπε και ο υπουργός σήμερα, το κατάλαβα καλά. 140 τόνοι αναστρέμα. Έπεσε στη Μάνη σε μία μέρα το 1/3 του νερού που πέφτει στην Αθήνα. Όλο το χρόνο. Έπεσε σε μία μέρα το 1/3 του νερού. Και πάνω από 100 δημιουργούνται προβλήματα όπου και να πέσουν. Δηλαδή, όπου και να πέσουν 100 χιλιοστά νερού, 100 λίτρα, 100 τόνια ένα στρέμμα, δημιουργούν θέματα. Ακόμα και στη Μάνη προφανώς πέφτει 140.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί συζητάμε πολύ παράλληλα, είναι παράλληλη η συζήτηση που γίνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για την κλιματική αλλαγή. Συζητάμε και για τα εργαλεία πρόληψης που έχουμε, που είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το είχατε δει, δηλαδή μπορούσε κανείς να δει αυτόν τον όγκο νερού που έπεσε τελικά?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα μου επιτρέψει να πω ότι ήμουν στις διακοπές, βέβαια. Εγώ ήμουν στη γιορτή μου και με κοίταζα τα μηνύματα και τα.
0: Καθυστερημένες ευχές επίσης.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταζα τα μηνύματα που μου έρχονταν συνέχεια, απαντούσα κτλ. Και κάποια στιγμή διαβάζω ότι έγινε αυτός ο χαμός στη Μάνη. Το είδα και τα βίντεο, δηλαδή εκείνη την ώρα. Γιατί τώρα με τα κινητά, τα βίντεο διακινούνται πολύ γρήγορα. Και πήγα να δω τι έλεγαν τα στοιχεία, δηλαδή εκείνη την ημέρα. Θα στα δείξω αύριο από κοντά. Είναι απίστευτο. Το μοντέλο, ένα αριθμητικό μοντέλο, όχι όλα, προέβλεπαν μόνο στη Μάνη τόσο μεγάλο ίχνος, τόσο μεγάλη ποσότητα βροχής. Εάν το έβλεπα εγώ και ήμουν βάρδια την προηγούμενη μέρα, θα έλεγα μάλλον λάθος έχει κάνει το μοντέλο. Διότι αποκλείεται να μόνο στη Μάνη, όλη η χώρα δεν είχε ούτε σύννεφα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι κάποιο σύστημα πέρασε και έβρεξε κάπου αλλού περισσότερο, κάπου λιγότερο. Μόνο στη Μάνη έβρεξε. Μόνο στη Μάνη και προβλεπόταν να παίξει μόνο στη Μάνη. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά για συζήτηση και για μετρολογική ανάλυση περαιτέρω. Διότι αυτό που παθαίνουμε συχνά, δηλαδή είναι στο πρόγραμμα σε όλους τους χώρους του κόσμου, έρχεται ένα σύστημα, περνάει, σαρώνει όλη τη χώρα και κάπου βγάζει περισσότερα, κάπου λιγότερα. Αυτό εκτύπησε μόνο στη Μάνη. Θα έλεγα ότι έβαλε ο Θεός σημάδι τη Μάνη. Τώρα τι να πω. Κάπου προβλεπόταν αλήθεια. Βέβαια δεν ξέρω αν όλα τα μοντέλα το είχαν, αν τα μετρολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε το είχαν. Ένα από όλα που είδα εκείνη την ώρα το είχε και το κράτησα φωτογραφία γιατί. Είναι συγκλονιστικό ότι είχε τη βροχή μόνο στη Μάνη. Τι να πω, σαν να κάνει λάθος.
0: Ναι, αυτό πάντως θα πρέπει να μας προβληματίσει με την έννοια ότι επειδή έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι, ναι. Και πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε αν κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα προηγείται και εμείς θα ακολουθούμε, η φυσική νοημοσύνη των ανθρώπων δηλαδή. Να που εδώ είναι που κανείς πρέπει να υπογραμμίζει και το ρόλο του επιστήμονα που μπορεί να διαβάσει σωστά τα μοντέλα. Κάτι το οποίο μοιάζει απίστευτο.
1: Αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, γιατί σας είπα όταν έχεις 5 εργαλεία και τα 4 που λένε τίποτα και το ένας που λέει θα πλημμυρίσει Μάνη. Κάπου είχαμε βάλει καταιγίδες στην πρόγνωση βέβαια γιατί η Νότια Πελοπόννησο και προσδιοριζόταν Νότια Πελοπόννησο. Αλλά ότι θα ρίξει 150 κιλοστά το 1/3 της Αθήνας του χρόνου μέσα σε λίγες ώρες, αυτό νομίζω ήταν εκτός. Είμαστε ακόμα μακριά για να προβλέπονται μια ακρίβεια τέτοια. Τώρα ανοίγεται μεγάλη ζήτηση ότι θα την ξαναέχουμε στο μέλλον γιατί. Είμαστε στο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθουν και οι έντονες βροχές. Τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα νομίζω πάντως καιρικά θα είμαστε ήσυχα, αυτό να κρατήσουν όσο βρίσκονται διακοπές.
0: Αυτό είναι σημαντικό, να μην παραπονιούνται και οι τουρίστες και ανεβάζουν έτσι βιντεάκια που μας, με έναν τρόπο μας δυσφημούν για τα μελτέμια τα αυγουστιάτικα.
1: Τι να πω, έτσι είναι τα μελτέμια εδώ και 2.300 χρόνια.
0: Ανακαλύπτουμε την Πυρίτιδα. Αυτό είναι.
1: Είναι αλήθεια αυτή, είναι αλήθεια.
0: Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Γενικότερα κάνουμε, μας αρέσει αυτό, έτσι, να δημιουργούμε ειδήσεις από το πουθενά. Και προφανώς είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι μαζί μας στα Honda Center, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια κάποια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Honda Center. Μας χωρίζουν περίπου 8 λεπτά μέχρι τις 4 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Απόγευμα, μέρα επιστροφής μάλλον, εβδομάδα επιστροφής για αρκετούς. Επιστρέψαμε τις διακοπές και τώρα χρειάζεται μια κάποια αναδιοργάνωση. Πρώτο σταθμός, φαντάζομαι, το σούπερ μάρκετ. Για ακούστε αυτό. Συμβαίνει στη Γαλλία. Πώς σας φανταζόταν, πώς σας έμοιαζε η εικόνα ενός ρομπότ που φτάνει έξω από το σπίτι σας μεταφέροντας ένα δέμα ή τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ? Αυτό για τους Γάλλους πάβει να είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διότι το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε διάταγμα με το οποίο επιτρέπονται για πρώτη φορά η κατασκευή και η επίσημη έγκριση αυτόνομων οχημάτων διανομής. Το νέο πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την συνύπαρξη των ρομποτικών οχημάτων με τα συμβατικά μέσα μεταφοράς. Τα αυτόνομα οχήματα διανομής θα κινούνται υποχρεωτικά στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια για να μην εμποδίζουν ή για να μην θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς. Από τεχνική άποψη θα εντάσσονται, ας πούμε, στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με τις μοτοσυκλέτες και τα τετράτροχα οχήματα. Θα μπορούν να έχουν μήκος έως 4 μέτρα, πλάτος έως 2 μέτρα και να μεταφέρουν φορτία μέχρι ένα τόνο, 1.000 κιλών.

Εκεί λοιπόν που ήμασταν στις διακοπές και παραγγέλαμε το σούπερ μάρκετ για να έρθει ο υπάλληλος της εταιρείας και να μας το παραδώσει σήμερα, να τα βρούμε όλα έτοιμα να μπει και πάλι το σπίτι στη ροή του και στην οργάνωσή του. Τώρα θα έρχεται ένα αυτόνομο οχηματάκι και θα μας φέρνει ό,τι έχουμε παραγγείλει. Μειωμένο κόστος προσωπικού, οπωσδήποτε. Ναι, μπορεί πιο οργανωμένα να γίνονται τα πράγματα, αλλά σίγουρα κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό η εφαρμογή αυτής της απόφασης φαίνεται πως ανοίγει και νέα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της, και είναι πολλές οι επιπτώσεις, από την κυβερνοασφάλεια μέχρι την οδική ασφάλεια, άλλο πονεμένο θέμα.

Αν τρακάρεις δηλαδή με ένα τέτοιο οχηματάκι, ποιος θα φταίει? Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, η Γαλλία δεν είναι ακριβώς πρωτοπόρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μικρά ρομπότ που κάνουν τέτοιου είδους δουλειές θα συναντήσει κανείς σε πανεπιστημίου πόλης, έτσι, σε περιορισμένες κυρίως ζώνες, και τα περισσότερα λειτουργούν σε πειραματικό επίπεδο. Αν εξαιρέσει κανείς την Κίνα βέβαια, γιατί η Κίνα βρίσκεται και εκεί αρκετά βήματα μπροστά. Είναι εκατοντάδες πια τα αυτόνομα οχήματα διανομής που κυκλοφορούν σε αρκετές κινέζικες πόλεις. Ωστόσο, αν έχει μια αξία παραπάνω η είδηση αυτή, είναι γιατί δείχνει ότι η απόφαση της Γαλλίας δείχνει προς τα που πάει το πράγμα συνολικά στην Ευρώπη, που πια θέλει να φύγει από τις δοκιμές σε αυτήν την ελεγχόμενη εμπορική αξιοποίηση μιας τεχνολογίας και να φτάσει στην πράξη, πρακτικά να παραδώσει προϊόντα στην πόρτα του καταναλωτή. Έτσι, για να γυρίσω λίγα λεπτά πριν στη συζήτηση που είχαμε με το μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η ανθρώπινη εποπτεία παραμένει πάντα απαραίτητη. Σε πολύ λίγο η Αγγελική Καρδιόλακα θα μπει στο στούντιο και θα ακούσετε από εκείνη τις βασικότερες ειδήσεις αυτού του απογεύματος. Συνεχίζουμε μαζί αμέσως μετά.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και Fairy υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρύπτων νομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστάνε, Νητούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσό, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου του Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα. Σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωτα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυστέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9 και μισή το βράδυ στα Σκαλόπετρα. Ιχυακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ονατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη ανατολική 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Λαδί.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συνδυασία.

0: αρχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271020. 9-20.
5: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
6: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρύπτων νομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα. Σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωτα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Άβλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9 και μισή το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710 814-74 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια ανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.

0: είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ποια είναι η απέτηση των λαϊκών στρωμάτων σήμερα από την πολιτική και την κοινωνία? Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μας εξηγεί τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας που κυκλοφόρησε σε δύο τόμους από τις εκδόσεις Πεδίο. Ο ένας τόμος αφορά σε μια νέα ομάδα συνεντεύξεων με γενικό τίτλο «Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα». Ο δεύτερος τόμος λέγεται «Η αφανής, κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα». Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας, Συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα και κοντά μας η αφανής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλώς ήρθατε στο Συγγραφής εκτός βιβλίων. Η αφανής, για εξηγηθείτε παρακαλώ.
2: Καλώς σας βρήκα. Η αφανής είναι ένα έργο που δημοσιεύτηκε το 1921. Ήταν ένα παλιό μου χρέος απέναντι σε μένα κατά βάση, και στη συνέχεια τα αφαιρέτησε ζωή και εκδόθηκε μαζί με έναν άλλον τόμο με τίτλο «Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα», με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, με τον εορτασμό.
1: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος λοιπόν κοντά μας, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μια εξέχουσα θέση στη σύγχρονη κοινωνική έρευνα και βέβαια έχει σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Και αυτό το έργο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει μια αιμονή σε εισαγωγικά. Είναι επικεντρωμένο στις δυναμικές που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα με έμφαση στα λαϊκά στρώματα. Ναι. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε?
2: Η αιμονή έχει δύο αιτίες. Και όντως είναι μια αιμονή ενδεχομένως. Η αιμονή είναι αφενός προσωπική, διότι προέρχομαι αυτά τα στρώματα και είχα πάντα αισθανόμουν πάντα ότι είχα ένα προνόμιο αδικαιολόγητο να φτάσω εδώ που έφτασα. Και ήθελα πάντοτε να μιλήσω για πράγματα τα οποία είναι δύσκολο κανείς να τα γνωρίζει, ακόμα και αν θα μελετήσει. Ο δεύτερος λόγος ήταν όταν ήρθα στην Ελλάδα, το Παρίσι, είδα μια χώρα η οποία να διέπεται από την επιστημονική σκέψη του μαρξισμού και ωστόσο δεν είχαν μελετηθεί ποτέ αυτές οι τάξεις για τις οποίες όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν, στο όνομα μιας άποψης για αυτές που απήχε από την πραγματικότητα, κατά την άποψή μου. Έτσι λοιπόν άρχισε σιγά σιγά από τη μέσα μου αυτό το χρέος. Και έτσι λοιπόν έκανα μια έρευνα η οποία δείξε πάρα πολλά τη χρόνια. Δεν είναι μια έρευνα όπως βλέπετε, η οποία έγινε στο πόδι. Είναι μια πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να φτάσω σε λεπτομέρειες, στα ίδια τα πράγματα που λέγεται ένας παλιός

0: φιλόσοφος, έτσι για πράγματα. Πράγματα που γνώριζα και ήθελα να δω την εξέλιξή τους.
1: Θα πούμε για το βιβλίο που είναι η αφορμή για αυτή την συνάντησή μας εδώ. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, είπατε μία φράση πριν. Αισθανόσασταν με μια μικρή ενοχή, γιατί ίσως ξεφύγατε από τα λαϊκά στρώματα σε ένα βιωτικό επίπεδο, βεβαίως εννοώ.
0: Ναι.
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Κοίταξε, αισθανόμουν και αισθανόμουν μετά από κάποια στιγμή τη ζωή μου ως ταξικός λιποτάχτης. Δηλαδή ένας αποστάτης κοινωνικός. Γεννήθηκα σε προσφυγικές συνοικίες, μεγάλωσα και ένα κομμάτι και στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα και το οποίο, χωρίς να ξέρω γιατί, τυχαία όταν έκανα κοινωνιολογία, όταν αποφάσισα να κάνω κοινωνιολογία, ήταν ένας θησαυρός γνώσεων που με βοήθησε πάρα πολύ να καταλαβαίνω πολύ εύκολα τα πράγματα που μάθαινα. Αυτό το χρέος ήταν γιατί αισθανόμουν ότι ό,τι διάβαζα και σε επίπεδο κυρίως δοκιμίων, γιατί δεν υπήρχαν έρευνες για τις τάξεις αυτές, αισθανόμουν ότι ήταν μια προβολή διαφόρων σχημάτων.
1: Τους αδικούσε κάπως.
0: Τελείως. Και νομίζω ότι υπήρχε και ένας αριστοκρατικός συντελήκτου, αλιστικός ρατσισμός, ο οποίος πλάνθανε. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν για τις λαϊκές τάξεις και οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι αριστερών ιδεών στην Ελλάδα κτλ., δεν ξέρω αν μπορούσαν να αντέξουν ένα καφέ μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αισθανόμουν αστεία, διότι όταν έφτασα τη τύχη τάφερ στη ζωή μου και έφυγα από πολύ παιδεί στρώματα, πολιτισμικά, οικονομικά, και έφτασα τάφερ έτσι τύχη στη ζωή και έφτασα στο άλλο άκρο με έναν τρόπο. Στο Παρίσι. Και έτσι αισθανόμουν λοιπόν πάντα αυτή την ανάγκη να επιστρέψω και να πω πράγματα που δεν μπορούσαν να υποθούν εύκολα.
1: Πώς συναντηθήκατε με έναν άνθρωπο που θαυμάζω πάρα πολύ, τον φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Πιέρ Μπουρτιέ, πώς βρεθήκατε στο Παρίσι?
0: Ναι, μια μεγάλη ιστορία τώρα. Μεσολάβησε κάποιος καθηγητής μου, ο οποίος ήταν και φίλος του, να τον γνωρίσω στο τέλος του πρώτου έτους που έκανα κοινωνιολογία. Τον συνάντησα και μετά από ένα καφέ δεν ξαναχωριστήκαμε.
1: Ποια ήταν η συμπολιτική ουσία?
0: Κοίταξτε, τον
1: ιστερό... Βλέπατε με το ίδιο βλέμμα τον κόσμο?
0: Όχι, εγώ δεν τον έβλεπα.
1: Γιατί ξέρω ότι ήταν πολύ περίεργος ο τρόπος.
0: Όχι. Εγώ δεν τον έβλεπα με τον τρόπο, γιατί δεν μπορούσα, δεν είχα τα εργαλεία τότε. Ήμουν πρωτοετής φοιτητής, τέλος του πρώτου έτους.
1: Αλλά... Τι βρήκε αυτό σε ένα Ελληνόπουλο που ήρθε στο Παρίσι?
0: Τον ιστερό όταν το συζητήσαμε, γιατί παραμείναν πολλά χρόνια μαζί, υπήρχε μια τεκλεκτική συγγένεια των έξεων, όπως έλεγε. Δηλαδή, είχαμε τηρουμένων των αναλογιών, των πολύ μεγάλων των αναλογιών, είχαμε κοινές τροχές. Δηλαδή, ερχόταν και αυτός από ένα πολύ, πολύ φτωχό περιβάλλον, στα Πυρηναία όρη και τα λοιπά, από ένα χωριό, και κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε.
1: Τώρα, ο μέντορας σας, για να το χαρακτηρίσω έτσι, Πιέρ Μπουρτιέ, έλεγε ότι αν ο κοινωνιολόγος έχει κάποιο ρόλο, είναι μάλλον περισσότερο να εφοδιάζει τα όπλα παρά να δίνει μαθήματα.
0: Ναι, νομίζω πως...
1: Μου ακούγεται επαναστατικό.
0: Ναι, γιατί η ίδια η φύση της κοινωνιολογίας είναι αυτή. Δηλαδή, σου επιτρέπει να τα σκεφτείς και τι σκέφτεσαι ό,τι σκέφτεσαι. Γιατί η κοινωνιολογία ουσιαστικά τι είναι, αν το πούμε πολύ απλά, είναι μια επιστήμη της κοινωνίας, όπως λέμε εύκολα, όπου επιδιώκει και αξιώνει να πει γιατί τι γίνεται αυτό που γίνεται και όχι κάτι άλλο. Άρα, όταν δίνει τα όπλα της κατανόησης στους ανθρώπους να καταλάβουν γιατί κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί σκέπτονται ό,τι σκέπτονται, τους δίνει και μια δυνατότητα να αλλάξουν τα σκέπτονται αυτό που σκέπτονται, αν θέλουν, και να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν. Κατά συνέπεια, υπό αυτή την έννοια, είναι μια εξορισμού επιστήμη ανατρεπτική, χωρίς όμως να δείχνει την κατεύθυνση, αλλά είναι τα εργαλεία για την ανατροπή του καθενός.
1: Την ερωτευτήκατε την κοινωνιολογία, έτσι? Δεν ξεκινήσατε από εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Από πού ξεκινήσατε?
0: Άρχισα από ιατρική, πήγα αρχιτεκτονική και κατέληξα στην κοινωνιολογία με έναν πολύ τυχαίο τρόπο, το οποίο ακόμα και αν το πω, ούτε εγώ το πιστεύω πια μετά από 40 χρόνια.
1: Ναι, μοιάζει.
0: Ναι, κοιτάξτε, θα το πω γιατί σου ταξίζει έτσι για το πλαστικό, να πω μου προσέφερε κάποιος ένα βιβλίο στη γιορτή μου 6 Δεκέμβρη, που ήταν ένα βιβλίο του Pierre Bourdieu, το οποίο τότε είχε βγει και ήταν στις βιτρίνες όλων των βιβλιοπωλείων.
1: Mm-hmm. Θυμάστε ποιο βιβλίο ήταν?
0: Ήταν το Question de Sociologie, τα ζητήματα κοινωνιολογίας. Mm-hmm. Οπότε, προκειμένου για οικονομία του χρόνου, πήρε ένα βιβλίο που όλοι το αγοράζαν προφανώς. Τότε εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει κοινωνιολογία. Στην Ελλάδα, σας θυμίζω ότι δεν υπήρχε καν ο όρος. Κοινωνιολογία δημιουργήθηκε το 1984.
1: Βέβαια.
0: Οπότε πήρε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, χωρίς να ξέρω καλά ακόμα γαλλικά, και πέφτω σε ένα κειμενάκι που οριζόταν τότε. Ο τίτλος ήταν Ο ρατσισμός της ευφύειας. Το οποίο ήταν πολύ μικρό, το πιο μικρό που άρχισα, γιατί δεν ήξερα, όπως σας είπα, πολύ καλά γαλλικά.
1: Μου θυμίζει πάρα πολύ τη τυραννία της αξίας που βγήκε πρόσφατα.
0: Ναι, σωστά, ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Και με το που το διάβασα, είπα τι είναι αυτό, και άρχισα να τα ψάχνω αυτά τα πράγματα, και είπα αυτό θα κάνω μετά από πολύ λίγο καιρό. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή της ζωής μου που έκανα.
1: Γι' αυτό λέτε κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές. Μήπως αυτός ο ρατσισμός της αξίας των ιδιοφυών ανθρώπων έφερε στην κοινωνία μια άλλη αντίδραση από αυτή νομίζω, που πιθανότατα να νομίζαμε?
0: Νομίζω θα το ανατρέψω το ερώτημα. Νομίζω ότι αν κέρδισε είναι γιατί έχει πλέον γενικευθεί η παραγνώριση του πώς παράγεται η ευφυΐα.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέα.
1: Μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά, λοιπόν. Ναι. Αλλά εσείς έχετε μπει σε πάρα πολύ βαθιά νερά, γιατί έχω πλάι μου εδώ ένα πολύ μεγάλο, ένα ογκώδες. Πόσες σελίδες είναι?
0: Περίπου χίλιες, κάπου 900.
1: Η αφανής κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πεδίο. Βγήκε παράλληλα με μία ακόμη δική σας έρευνα, που είναι «Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα».
0: Ναι. Ήταν ένα δίτομο έργο,
1: ναι, ναι,
0: το οποίο το ετοίμασα, το αποφάσισα το 2017 εν ώψη της όλων των πολιτικών εξελίξεων της δεκαετίας του 10 και εν ώψη του εορτασμού, και είχα την υπόθεση, η οποία μάλιστα και επιβεβαιώθηκε, ότι θα υπάρξει ένας εορτασμός, ο οποίος αντί να γιορτάσει την αιτία θα γιορτάσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι του εορτασμού. Mm-hmm. Και άρα είπα ότι καλό είναι να γιορτάσουμε το αντικείμενο του εορτασμού, δηλαδή τους ίδιους τους πολίτες. Και έκανα αυτό το δίτομο έργο με τίτλο «Οι αφανείς πολίτες», όπου προσπάθησα να δώσω το λόγο στους ίδιους τους πολίτες για το πώς νιώθουν τις σχέσεις τους με το παρόν και το μέλλον της χώρας αυτής. Με βάση την υπόθεση και την πεποίθηση πλέον, η οποία και αποδείχθηκε στη συνέχεια, ότι ζούμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο, το οποίο ήταν σε εξέλιξη εδώ και 15 χρόνια, αυτό που ονομάζω η απομάκρυνση της πολιτικής. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι γυρνούν την πλάτη στην πολιτική, γιατί οι πολιτικοί έχουν γυρίσει την πλάτη στους πολίτες. Και άρα προσπάθησα να ρωτήσω, με μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανα με την ομάδα μου, πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, για να δούμε πώς νιώθουν. Και ένα από τα πολλά συμπεράσματα που προέκυψε είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια απελπισία για το κράτος από πλευράς των πολιτών. Αισθάνονται οι πολίτες ότι κανείς δεν επιμελείται των προβλημάτων του. Των προβλημάτων τους, με συγχωρείτε, και μάλιστα χωρίς καμιά πολιτική εδώ, με τρόπο έτσι ώστε να αισθάνονται ότι είναι ταφημένοι στην τύχη τους. Και παρομοιάζω καμιά φορά αυτό το βιβλίο που συγκρότησα, αυτές τις πάρα πολύ μακρές συνομιλίες με διάφορους πολίτες, την κοινωνία αυτή σαν ένα σκάφος το οποίο τη βυθίζεται, οι αρουραίοι τρέχουν να γλιτώσουν δεξιά τα αριστερά, παραγνωρίζοντας ότι το βάρος τους συμβάλλει στη βύθιση του σκάφους. Και αυτό το πράγμα, τη οδύνη που κατέγραψα, μια οδύνη της κατάστασης, της πίστης στα πράγματα, κανείς δεν πιστεύει σε τίποτα, αυτό που λέμε πλέον, υπάρχει μια πολύ βαθιά οδύνη στους πολίτες, την οποία οδύνη δυστυχώς την είχαμε και προβλέψει πριν από πολλά χρόνια, την εκμεταλλεύονται και θα την εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κάνουν τη βία πολιτικό λόγο. Αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο, το οποίο επιβεβαιώνεται μετά από 4 χρόνια πάλι και συνεχίζει, μάλλον θα επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο αν δεν αλλάξει κατάσταση, που δεν βλέπω να αλλάζει δηλαδή.
1: Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί είναι και εξαιρετικά επίκαιρο. Δεν έχουμε μόνο την απαξίωση προς τους πολιτικούς, έχουμε και την απαξίωση προς τη δικαιοσύνη. Και αυτό μοιάζει λίγο επικίνδυνο.
0: Κοιτάξτε, είναι επικίνδυνο όσο είναι και η πολιτική, όπως είναι και άλλα συστήματα, ακόμα και ο κόσμος των διανοουμένων, το ακαδημαϊκό, το δημοσιογραφικό ίσως. Υπάρχει μια γενικευμένη κρίση της πίστης στους θεσμούς, το λένε πια και αυτοί που κάνουν τις λεγόμενες δημοσκοπήσεις, το λέμε εμείς εδώ και χρόνια που κάνουμε τις πιο ουσιαστικές αναλύσεις. Δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος έχει κλεισίσει τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες πια, όλο και περισσότερο. Υπάρχει ένα σύνολο τυφυλών, όπως το ονομάζω, ότι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, η πολιτική δεν είναι πια αυτό που λέγαμε το 60. Τώρα η πολιτική είναι ένα σύνολο επαγγελματιών. Δεν είναι μόνο η πολιτική, οι πολιτευτές, είναι τη σύμβουλη, είναι τη matchmaker, είναι τη δημοσκόπη, είναι την εσπιθίες και τα λοιπά, είναι δημοσιογράφικα. Αυτό το πράγμα, και ακαδημαϊκοί κάποιοι, οποίοι, αυτές λοιπόν τι φυλές συνομιλούνται μαζί τους στο όνομα ενός λαού, ο οποίος είναι σε επίπεδο της εικονικής πραγματικότητας, με τρόπο που δεν έχουν φτάνουν να συνομιλούν μεταξύ τους και να νομίζουν ότι συνομιλούν με την πραγματικότητα. Και οι πολίτες πια νομίζω το έχουν καταλάβει πια αυτό το πράγμα, ότι όταν μπαίνει κανείς στην πολιτική ως επαγγελματίας της πολιτικής, τον φέρνει η κατάσταση έτσι ώστε να εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα της πολιτικής του θέσης παρά τα συμφέροντα για τα οποία είναι εκεί. Αυτό πια έχει γενικευθεί και δεν βλέπω ποια δυναμική θα το αλλάξει.
1: Σύμφωνα με την έρευνά σας, ποιο χρονικό σημείο, ποια χρονική στιγμή έγινε αυτό το κλικ, ούτως ώστε ο κόσμος να μην πιστεύει πια στους θεσμούς? Είναι αποτέλεσμα κάποιου συμβάντος? Είναι μια συσσωρευμένη
0: κατάσταση? Είναι μια μακρά διαδικασία η οποία επαρχίζει από τα μέσα του 90. Το 2008 όταν είχα βγει...
1: Το 90 ήταν η εποχή της εφορίας, έτσι δεν είναι?
0: Τους επικεφαλίδα, στα κάτω στη δρόσα ζωή, ας πούμε, τα πράγματα άρχισαν να συνειδητοποιούμε από το 93-94-95 και μετά, ότι αυτό που πολλά στρώματα, αυτό που πίστευαν, τι προσδοκούσαν, δεν μπορούσαν να το κατακτήσουν. Εκεί αρχίσαμε τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας των αποφύτων, δηλαδή τις οικογένειες που έβλεπαν πλέον ότι αυτό που προσδοκούσαν και είχαν επενδύσει, όλες αυτές οι αγωνίες, οι επενδύσεις λοιπά, δεν έβρισκαν το αποτέλεσμά τους. Αυτό λοιπόν άρχισε βεβαίως το σύστημα, το οικονομικό και το πολιτικό κτλ. Με τη διαδικασία που ξέρουμε, τη μετέθεση αυτή τη συνειδητοποίηση, η οποία μετά την κρίση ήρθε και βρήκε το πραγματικό του αντικείμενο. Να σας πω κάτι, το 2008 είχα κάνει μια έρευνα με τίτλο «Η απομάκευση του κόσμου». Τη μελετούσα τη δεκαετία του 2000, μια δεκαετία που όλοι πιστεύανε ότι ήταν, είμαστε στο πικ, στο μιλένιουμ κλπ. Και τότε καταγράφαμε ότι οι άνθρωποι πιστεύανε ότι είναι σε οδύνες. Γιατί τα στρώματα, πολλά στρώματα δεν έβρισκαν τον τρόπο να αναπαραχθούν. Καταλαβαίνετε ότι πόσο μακριά τα κλιμάκια της εκπροσώπησης, της παραγωγής του δημόσιου του λόγου, τα κλιμάκια της αναπαράστασης του κόσμου, τηλεοράσεις, έντυπα, βέβαια, ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αν ανοίξετε ένα, δεν το λέω τώρα γιατί το γράψατε εγώ ή την ομάδα μου, αλλά ταξίζει τον κόπο. Από το 2008, όταν δημοσιεύτηκε αυτό το βιβλίο και γράφτηκε το τέλος του 6, πώς που να δημοσιευτεί και το 8, τη λέγαμε για την ακροδεξιά. Ότι αυτή τη βία που τη βιώνουν τα στρώματα δεν μπορεί παρά να βρει μια έξοδο. Και μετά από λίγο, όταν ήρθε η Χρυσή Αυγή, λέγαμε: μα τι έγινε? Όχι, δεν έγινε κάτι. Πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι η ενέργεια, όπως και στη φύση, δεν χάνεται, έτσι και η ενέργεια της βίας στην κοινωνία ποτέ δεν χάνεται. Όταν παράγεις μια βία στα στρώματα, σε κάποια στρώματα, αυτό το πράγμα έρχεται με διάφορους τρόπους, με αλκοολισμό, με ναρκωτικά, με κλιματικότητα, με μια οδύνη η οποία μπορεί κάποιος να την εκμεταλλευτεί ως πολιτικό λόγο και να παράξει ένα νέο κόμμα, όπως έγινε τα λοιπά. Πάντως τη βία ποτέ δεν χάνεται. Δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε τον νόμο της διατήρησης της βίας στην κοινωνία, την οποία και βία τη βλέπουμε τώρα, όλη αυτή την έξαρση με την αφορμή των τεμπών κτλ. Πώς ο κόσμος έχει μια ανάγκη να εκφράσει πολύ μορφές τη βίας που έχει τυπωστεί και τα αποτυπώνει με αφορμή την αυτό.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιοι είναι οι αφανείς, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων?
0: Οι αφανείς είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στρώματα, τα οποία βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις της ιεραρχίας της ιδιοκτησίας, στην ιεραρχία της εξουσίας και στην ιεραρχία της γνώσης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, για να το πω με έναν άλλο τρόπο, υποτάσσονται πολύ άμεσα στην αναγκαιότητα. Δεν μπορούν να πάρουν απόσταση εύκολα από την αναγκαιότητα. Τη δομική καταναγκασμή που έχουμε όλοι, αυτά τα στρώματα δεν μπορούν να πάρουν μια απόσταση, να τα μεταφράσουν έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν πέρα από την αναγκαιότητα. Αυτό που λέγαμε παλιά, δηλαδή, για να το πω με έναν τρόπο πάρα πολύ απλό, όταν μου λέει τι αγιά μου, θα πάμε εκεί, και μου λέει κάτσε να ξημερωθούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τι θα του ξημερώσει. Αυτή λοιπόν τη γενικευμένη τα βεβαιότητα, τα επισφάλεια, αλλά όχι μόνο την οικονομική, γιατί υπάρχουν, σας είπα, και στην ιεραρχία της γνώσης και της εξουσίας. Υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή ταπαξίωση οικονομική, μια υποβάθμιση με όλα τα γνωστά φαινόμενα διαδικασιών της επισφάλειας, της ανεργίας τα λοιπά, που πλήττονται πολύ περισσότερο εξαιτίας του μετασχηματισμού των παραγωγικών διαδικασιών. Υπάρχει μια πολιτική με την ευρύ έννοια του όρου εκπροσώπηση, δηλαδή αυτά τα στρώματα δεν προβάλλονται στη δημόσια σφαίρα, δεν εκπροσωπούνται, δεν έχουν πια τις παλιές δυνάμεις κινητοποίησης που είχαν. Δεν έχουν τις παλιές συμβολικές μορφές προβολής τους. Δεν υπάρχουν πια λογοτεχνία που μιλάει για αυτούς, δεν μιλάνε τραγούδια που μιλάνε για τη ζωή τους.
1: Δεν υπάρχει ένας Δημήτρης Χατζής να μιλήσει για τους Χαμάλιδες.
0: Ας πούμε, ναι, ας κοντζιά. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Άρα δεν προβάλλονται, δεν βλέπουν τον εαυτό τους. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της γνώσης, το οποίο ήρθε και έκανε και την αποδόμησή τους από τα πάνω. Τι εννοώ, τα αναγκαζόμενοι εξαιτίας των ευρύτατων μετασχηματισμών κοινωνικών και οικονομικών, και αυτοί αναγκασμένοι για να διατηρήσουν τη θέση τους, να μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να επενδύσουν. Ενώ παλιότερα δεν μπαίνανε. Είχαν μια οικονομία που μπορούσαν, και κοινωνική οικονομία και οικονομική, αλλά και συμβολική, που μπορούσαν να πούνε ότι εμείς τη μένουμε σε αυτό το εμείς και αυτοί. Τώρα πια ύστερα από την υποχρέωση να μπουν στην εκπαίδευση, στην υποχρεωτική αυτή εκπαίδευση, πέρασε από πάνω τους μια κουλτούρα αναφοράς. Δηλαδή μπαίνοντας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, και τα πιο ενδύη τμήματα των λαϊκών τάξεων και τα ανώτερα τμήματα των λαϊκών τάξεων, τα οποία πήγαν στο πανεπιστήμιο, πέρασε από πάνω τους το λούστρο της εκπαίδευσης, το λούστρο της κουλτούρας, της σχολικής. Αυτό παρήγαγε στο εσωτερικό τους μια σειρά από αντιφάσεις. Τεράστιες αντιφάσεις. Αντίφαση σε σχέση με τις αξίες που δομούσαν το αξιακό σύστημα, που δομούσε τις εργατικές τάξεις. Ας πάρω μια ταξία, την εργατική, ας πούμε, δύναμη, τη φυσική δύναμη, η οποία πλέον στο σχολείο δεν αποτελεί μια αξία. Η αρενοπότητα των εισαγωγικών, η δύναμη του σώματος δεν αποτελεί στην ταξία. Αποτελεί το μυαλό, με έναν τρόπο. Το δεύτερο ήταν ότι η κουλτούρα του σχολείου, μέσα από τον ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τις παιδαγωγικές διαδικασίες, αποδόμησε σταδιακά τις μορφές αλληλεγγύης και συλλογικότητας που ήταν συστηματικό στοιχείο και δομικό στοιχείο του αρικών τάξεων.
8: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟΥ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟΥ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: ΧΥΟΥ, Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέα.
1: Από την άλλη όμως πολλά παιδιά ξέφυγαν και από την, αυτή την τάξη, ναι.
2: Εκπαιδευτικά. Εκπαιδευτικά. Στατιστικά έχουμε εκπαιδευτική κινητικότητα και είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε συνολική κινητικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των τάξεων που υπήρχαν και παρέμειναν και μεγάλωσαν. Δηλαδή έχουμε, ας σας πω ένα παράδειγμα, ένα σχήμα στους ακροατές για να καταλάβουν τι θέλω να πω. Έχουμε σε μια θέση μιας τράπεζας, ενός ταμεία, τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε το λύκειο πριν από 40-50 mm-hmm. χρόνια, και δίπλα του, ο οποίος είναι με ένα κουστούμι, είναι ευχαριστημένος, είναι γελαστός, πελάτες κτλ. Και δίπλα, τώρα πιο όχι αυτό, πριν 10 χρόνια που ήταν ακόμα τα πράγματα πιο ορατά, και δίπλα έχουμε έναν τύπο, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει βγάλει την ΑΣΟΕ, ο οποίος δεν είχε σκοπό να πάει να γίνει ταμείας, αλλά έβγαλε την ΑΣΟΕ. Και αυτός φέρεται να υπάρχει με ένα, τον βλέπουμε τελείως διαφορετικά στην ενδυμασία με τον διπλανό. Είναι δυσαρεστημένος, έχει μια κοτσίδα καμιά φορά. Άμα είναι στην εθνική, άμα είναι λίγο δυσαρεστημένος.
1: Ασφικτία.
2: Φωνάζει στους πελάτες, ώστε να θέλει να πει ότι εγώ δεν είμαι εδώ με έναν τρόπο. Mm-hmm. Έχουμε μάλιστα και ποσοστό αλκοολισμού σε διαφορετικές δουλειές, για να μπορέσει να το παλέψει. Και βλέπει εκεί μπροστά την ταξική πάλη, η οποία τους έχει καταστήσει ιτημένους. Δηλαδή, ενώ πέτωσαν τα πάντα για να, τελικά προδόθηκαν. Και προσπαθούν με διάφορους συμβολικούς τρόπους να θυμηθούν ότι εγώ δεν είμαι τελικά τελείως ιτημένος, αλλά με τον τρόπο που φέρω, με τον τρόπο που ντύνω, προσπαθώ να αιτήσω τη συμβολική μου αξία που προσπάθησα να αποκτήσω.
1: Τώρα, μέσα στους αφανείς, μέσα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων. Υπάρχει κάποια που εσείς θυμάστε έτσι με ιδιαίτερη ευαισθησία?
2: Πολλές. Θυμάμαι, κοιτάξτε, οι λαϊκές τάξεις. Αυτό που βίωσαν κυρίως, δεν βίωσαν τόσο την οικονομική ένδυα με την οποία κάνανε την ανάγκη φιλότιμο και βρήκαν έναν τρόπο να επιβιώσουν, και μάλιστα και βρήκαν και ένα ξακό σύστημα να τονίσουν ότι είμαστε και τα καταφέρνουμε. Αυτό που κυρίως που μένει σε αυτά τα βιώματα κυρίως είναι τη αίσθηση της απαξιωμένης ύπαρξης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι, ξέρετε, η αγωνία του ανθρώπου πάντοτε, τώρα πάω σε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, το πλατιάζω αλλά νομίζω θα το συνδέσω. Το βασικό ερώτημα όλων των ανθρώπων είναι το αιώνιο πρόβλημά μας, είναι ότι πεθαίνουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όταν, για να μπορείς κάποιος να ζήσει, θέλει να αισθάνεται πάντα ότι καλός είναι εδώ που είναι. Δηλαδή έχω μια αποστολή, διαφορετικά γιατί είμαι εδώ, ας πούμε.
1: Είναι το μέγα υπαρξιακό ζήτημα.
2: Αυτό το υπαρξιακό το ζήτημα το λύνουμε με αποστολές. Δηλαδή το λύνουμε κάνοντας, νομίζοντας ότι έχουμε κάτι να κάνουμε. Είμαστε εδώ για κάτι. Αυτές οι τάξεις, λοιπόν, με τον τρόπο που έχουν αποτελέσει αντικείμενο χειρισμού από θεσμούς, για τους οποίους, τον οποίο είναι πολίτες κι αυτοί, αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, το δίνει που περνάνε. Ο τρόπος που θα τους μιλάει ένας ένας αστυνομικός, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας πολιτικός, ένας κλπ. Δηλαδή, και αισθάνεται ότι, παρόλο που θα πρέπει να πω, να το ξεχνάμε, ότι αποτελεί περίπου το παράγω ένα τεράστιο κομμάτι του ΑΕΠ, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι περιθωριακοί. Και κατά διάφορες μετρήσεις μπορούν να παράγουν αυτή τη στιγμή και το 30%, αποτελούν μάλλον το 35% του εργοτικού δυναμικού. Άρα, θέλω να πω, δηλαδή, ότι μιλάμε για το 1 τρίτο και πάνω αυτή τη κοινωνία, η οποία αισθάνεται ότι υπάρχει μόνο ως δικαιολογία για να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι.
1: Ερευνήσατε και το πεδίο της παραβατικότητας σε αυτές τις τάξεις?
2: Ναι, είναι παλιά μου mm-hmm. ειδικότητα, οπότε τον έταξα mm-hmm. γι' αυτό. Η παραβατικότητα, αυτό που λέμε κυρίως υπερβολικά με έναν τρόπο,
1: συμμορίες, ας το πούμε λίγο, δεν εννοώ τις ψευτοσυμμορίες των γειτονιών, εννοώ το πιο προχωρημένο έγκλημα.
2: Θεωρώ πάντως ότι το πιο σημαντικό στην εγκληματικότητα, στην παραβατικότητα, είναι αυτό που τίνει να αναπτυχθεί, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών τις συμμορίες των ηλίκων, που είναι αυτό που προετοιμάζει το πιο οργανωμένο έγκλημα κτλ. Οι συμμορίες των ανηλίκων είναι, νομίζω ότι θα, θα έχουμε ένα μέλλον απάνω σε αυτό και δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι, νομίζω, κανένας από τους θεσμούς που οφείλει να το χειριστεί, για δύο λόγους. Το ένας λόγος είναι ότι τη συνεχής αυτή τη βία που υφίστανται αυτά τα στρώματα θα εκτονωθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Ένας από τους τρόπους που θα εκτονωθεί είναι να απαξιώσουν αυτό που τους απαξιώνει. Τι τους απαξιώνει? Τους απαξιώνει το σχολείο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την πρώτη βανδαλισμή είναι από το σχολείο πάντοτε, γιατί τους έχεις υποχρεώσει να 15 χρόνια εκεί μέχρι το γυμνάσιο, όπου τους λες επί 15 χρόνια ότι είναι βλάκας, ότι είναι, δεν τα παίρνει λοιπά. Άρα με το που βγαίνουν έξω και κάτι πάνε να κάνουν αμέσως ένα βανδαλισμό στο σχολείο. Αυτό λοιπόν, αυτή την κουλτούρα του δρόμου, γιατί έχουν τα οικογένειες που είναι πανεργητοί γονείς, που είναι επισφαλείς κτλ., δεν έχουν κανένα μέλλον, αρχίζει στην κουλτούρα του δρόμου να οργανώνεται και να βρίσκονται ευάλωτοι στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο τους θατολογεί σιγά σιγά με έναν τρόπο. Αυτό πιστεύω
1: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
2: Αυτό θα αναπτυχθεί και δυστυχώς βλέπω κανένα. Αυτό είναι γενικευμένο όμως στην πολιτική. Δεν βλέπω καμιά πολιτική σε επίπεδο τοπικό, δημοτικό εννοώ, των Δήμων εννοώ, που να μπορεί να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά και πολιτικά να τα μετουσιώσει σε μια δυνατότητα ένταξης. Παράδειγμα, έλεγα σε έναν δήμαρχο παλιότερα, στα δυτικά προάστια, που μου λέει υπάρχει, ξέρεις, πολύ παραβατικότητα κτλ. Υπάρχουν φασαρίες, συνέχεια τσακωμή κτλ. Και του λέω, γιατί δεν παίρνεις αυτά τα παιδιά, τα οποία το τελευταίο τους καταφύγιο σε αυτούς ακόμα στα 14-15 είναι το σώμα τους και η δύναμη του σώματός τους, τη ρώμη, το θάρρος κτλ. Και να φτιάξεις μια ομάδα box, ας πούμε, και να κάνεις ένα πρωτάθλημα τεχνικό που να τους εντάξεις μέσα σε κάτι το οποίο αυτό που κατέχουν το αξιοδοτήσει. Λες, τι κάνετε? Γι' αυτό, γιατί η πολιτική δυστυχώς, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πια, είτε είναι δημοτική, είτε είναι περιφερειακή, είτε είναι εθνική, ο τρόπος που πλέον για να βγει να κάνει κάποιος μια πολιτική έχει σαν στόχευση τις επόμενες εκλογές. Δεν έχουν τη μακρό καταστρέπεια. Πολιτικές που έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να δεις τα αποτελέσματά τους, δεν πρόκειται να βρουν ακόμα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, τον τρόπο και τον τόπο υλοποίησης τους.
1: Χρησιμοποιείτε μέσα στα όπλα σας είναι και η τέχνη, και μάλιστα το Μάιο θα έχουμε και ένα γεγονός,
2: ελπίζω, ναι,
1: που συνδυάζει αυτά τα όπλα, τέλος πάντων. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε, πάντοτε με απασχολούσε το πώς, επειδή τα κείμενά μου, πανήκω σε μια σχολή που τα κείμενά μου είναι πολύ, πολύ σκληρά κείμενα, αυστηρά επιστημονικά, με μεθοδολογία κλπ. Σε μια, και νομίζω και πρέπει να είναι έτσι, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που πιστεύουμε ότι ό,τι πιο απλό είναι και το κατανοητό.
1: Ναι, αυτό το ημάστιγα. Δεν είναι απλό φάση.
2: Ας μην τεπεκταθώ για να μην χάσω χρόνο, αλλά το έχω γράψει πολλές φορές αυτά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δουλεύω αν αυτό που γράφω δεν έχει, αν είναι να συζητηθεί μόνο μεταξύ των ειδικών. Πάντοτε. Ήταν μια παλιά φράση ενός του θεμελιωτή της επιστήμης μου, του Ντουρκάιμ, ενός Γάλλου κοινωνιολόγου, και την οποία και πιστεύω. Λοιπόν, και πάντοτε αναζητούσα τους τρόπους αυτό που γράφω να πάρει και μια άλλη μορφή, η οποία να μπορεί να διαχειριστεί. Αυτό πια το κάνω περίπου 20 χρόνια, δεν το κάνω τώρα. Δηλαδή, την πρώτη μου παρέμβαση στην εργασία ήταν το 5 στο Ζυγό, όπου το βιβλίο μου τότε, Ιωδίν των Ανέργων, έγινε, συμμετείχε με έναν τρόπο σε μια μουσικοθεατρική παράσταση. Από τότε έγιναν πάρα πολλά. Τώρα λοιπόν ελπίζουμε να καταφέρουμε να γίνει αυτό που έχουμε ήδη στα σκαριά και είμαστε σε διαπραγματεύσεις, το Μάιο να υπάρξει ένα γλυπτό, ένα πολύ μεγάλο και στιβαρό γλυπτό, το οποίο να απεικονίζει την κατάσταση των λαϊκών τάξεων, με τρόπο να τους γιορτάσει και να τους φέρει στο προσκήνιο και στο δημόσιο τυφώς, από το οποίο δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, τελειώνοντας αυτό το podcast, θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει από αυτό που λέμε, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο από αυτό που λέμε λαϊκά στρώματα τη δεκαετία του 80, για να μην πάω πάρα πολύ μακριά, τη δεκαετία του 70 ή του 60. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν, με τα λαϊκά στρώματα της δεκαετίας που ζούμε σήμερα.
2: Υπάρχει μια διάσπαση στο εσωτερικό τους. Υπάρχει μια διάσπαση, κάποια τμήματά τους, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, κάποια τμήματά τους τα αναφέρονται συνεχώς στις μεσαίες τάξεις. Αυτό καθιστά τη συνοχή τους πάρα πολύ ευάλωτη και σχεδόν τα δύνατη την ανασυγκρότηση ενός αυτόνομου συμβολικού συστήματος που να τους εκφράζει όλους, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο έτσι, θέμα σας, η επόμενη μελέτη σας, έρευνα, και αν είναι συνέχεια των αφανών?
2: Με έναν τρόπο, πίσω και να είναι, έχω δύο έρευνες οι οποίες θα βρουν σύντομα, ελπίζω να είμαστε καλά, που λένε το φως. Κάνω μια έρευνα που προσπαθώ να συγκροτήσω ένα νέο τρόπο που να μετριέται η ανάπτυξη. Αυτό που τόσα χρόνια τη λέμε ότι οι αριθμοί πάνε καλά και
1: δημιουργούν και οι άνθρωποι.
2: Ναι, αλλά αυτό για να το πεις τώρα πια δεν αρκεί. Δηλαδή, αυτή τη ρητορική, τη λογολογία, ότι ναι, οκ. Okay. Θα πρέπει όμως και να παλέψεις αυτούς που σου δίνουν τους αριθμούς και προσπαθούν να σε πείσουν. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις μια άλλη γραμματική αριθμών. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα σύστημα δικτών που μετράει διαφορετικά την ευτυχία και την ανάπτυξη μιας χώρας, που πιστεύω θα είναι ένα εργαλείο σε αυτούς τους εναντίον αυτών των τεχνοκρατών, των υπηρεμένων τεχνοκρατών που πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από εμάς πώς πρέπει να ζήσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να παλέψουμε αυτή την οικονομία, αυτή τη βάναυση οικονομία που μας έχει φέρει σε αυτό το αποτέλεσμα, όχι μόνο εδώ, διεθνώς, με μια άλλη οικονομία η οποία όμως να είναι πραγματικά επιστημονικά θεμελιωμένη με τα ίδια εργαλεία που αυτοί χρησιμοποιούν. Άρα αυτό είναι ένα έργο που νομίζω ότι είναι πολιτικά πολύ παρεμβατικό. Και το άλλο είναι πάλι παρεμφερές, επειδή όπως είπατε ασχολούμαι πολύ και με την τέχνη, έχω γράψει και πολλά πράγματα για αυτήν. Η οικονομία του πολιτισμού δεν έχει γίνει τα αντιληπτή με πρακτικό τρόπο στο μυαλό των κυβερνώντων.
1: Ειδικά στην Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει πυλώνας ανάπτυξης.
1: Έτσι.
2: Το χρησιμοποιούν ως πυλώνα ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούν και να το μετρήσουν αυτή την ανάπτυξη. Και άρα έχω φτιάξει ένα σύστημα πάλι δικτών, μια μεγάλη έρευνα, που προσπαθώ να δείξω με ποιον τρόπο το πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά με ένα σύστημα δικτών που να λαμβάνει την υπόψη την ειδική λογική του πολιτισμού.
1: Τελειώνοντας, για να επιστρέψουμε στον Μπουρτιέ, έλεγε ότι στην περίπτωση της κοινωνιολογίας περπατάμε πάντα σε αναμένα κάρβουνα και τα πράγματα που συζητάμε είναι ζωντανά, δεν είναι νεκρά και δεν είναι θαμμένα. Σωστά. Δεν είναι ιστορία η κοινωνιολογία, ωστόσο δημιουργεί την ιστορία.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό και δεν έχουμε μεγάλη τη διαφορά με την ιστορία. Δηλαδή, η ιστορία είναι η κοινωνία του παρελθόντος και εμείς κάνουμε την ιστορία του παρόντος. Άρα, με έναν τρόπο, γι' αυτό και δεν την αγαπούν την κοινωνία, διότι τη δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πού θεμελιώνονται όλα αυτά τα αφαίρετα πάνω στα οποία τη ζούμε, γι' αυτό είναι και τα καμένα κάρβουνα που λέει.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ πολύ.
1: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μόνο μερί τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τη Χίο. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, το οποίο υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των οροσήμων της δράσης, δηλαδή 31 Αυγούστου 2026. Δυσάρεστα πράγματα, σχολιάζει ο βουλευτής. Ελπίζω αυτό το σημαντικό έργο για τη Χίο να μην έχει την τύχη του δικαστικού Μεγάρου, του Κόρης Γεφύρη, του αεροδρομίου και άλλων. Περιμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή η θύμιση στην πολιτική είναι απαραίτητη για την παραγωγή έργου, η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος, ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης. Από τη συμφωνία μέχρι την υλοποίηση, σημειώνει η αλήθεια, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν? Η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσα σε αυτές και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα είχαμε τα χρυσά, τώρα πιάσαμε τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όσο υπάρχουν ωφελείς, θα υπάρχουν και απατεώνες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από αύριο Τρίτη και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την εβδομάδα αυτή είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νέντα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο Χίου, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Αττικής, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο Απολεσθέντων Ναυτικών. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Εγώ μια δούλα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μεσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων Νατ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια αλλά και δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Θυγατέρα του αείμνης του καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στον συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zinc Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zinc Academy του Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από τυχείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Αυτήν την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens, όπου μας συστήνει 16 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Μία απολαυστική κομμωδία που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος, παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV.

0: Κηδιωτήσεις. Πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου κατά το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθος μεταρτοκλασίας και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814-74, 22 710 44-395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη ημέρα. 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 19-16 τη Γερμανία και κατέλαβε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ισπανίας, η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων νίκησε με 11-7 την Ολλανδία. Ο Γιώργος Κριτούλης τερμάτισε 17ος στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρκιγχαμ με χρόνο 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα που είναι η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα από Έλληνα αθλητή. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών, που είχε γιατρό τον Γιώργο Νομικό, έχασε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση. Η ομάδα μπάσκετ των Ιόνων ανακοίνωσε την απόκτηση του φόρουαρντ του Γιώργου Μπίλιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στη National League 1 με τη Δάφνη Δαφνίου. Ο Χιώτης Μάρκελος Ανεγνωστάκης ανέλαβε το ρόλο του αναλυτή ποδοσφαίρου στην β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κουφούδη, Γιάννη Βελίδη και Ανδρέα Σιωπίδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοανατολική εντάσεως 2 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2018, τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τυχείο προς τις Ινούσες για 2 από τα 4 μέλη παρέας. Το σκάφος ανετράπη λίγο πριν τις Ινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. 2 άτομα περισυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, γεια σας, κλείνοντας τον 24ο κύκλο εκπομπών των ανθρώπινων διαδρομών, που σημαίνει ότι η εκπομπή αυτή κλείνει 24 χρόνια ζωής, μια ζωή ολόκληρη θα έλεγα. Σκέφτηκα να σας αποχαιρετήσω όσον αφορά το καλοκαίρι, μιας και τους δύο επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποιες επαναλήψεις και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με ένα αφιέρωμα στα πανηγύρια. Στα πανηγύρια της Χίου, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι κυριαρχούν όλο αυτό το διάστημα από τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε στο αναψυκτήριο Υιός της Βροντάδου, του Βροντάδου, με μια πολύ όμορφη παρέα που αποτελείται βέβαια από, όπως θα διαπιστώσετε ήδη, από την ορχήστρα Βαρκάρη Πιπίδη, που νομίζω ότι κυριαρχεί και αυτή στα πανηγύρια, μαζί με άλλες ορχήστρες βέβαια, πλαισιωμένη από το Δημήτρη Κλούβα στα πλήκτρα, το Γιώργο Κλούβα στην κιθάρα και το Γιάννη Βούκουνα στο τουμπελέκι. Και βέβαια πανηγύρι χωρίς χορό δεν γίνεται, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε κοντά μας, έχουμε και τη Λούδη τη Φακύρη, η οποία μάλιστα τώρα τελευταία έβγαλε και το πρώτο της CD και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Λούδη, έχω την αίσθηση να ακούσουμε και κάποια τραγούδια από εδώ. Είναι σε μουσική Γιάννη Φακύρη, Όνειρα Θαλασσινά είναι το πρώτο CD της Λουλούδης, και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο μαζί με τα θαλασσινά όνειρα, τα οποία αποδίδει με εξαιρετική δεξιοτεχνία. Και βέβαια εκτός από τους αγαπητούς μουσικούς που έχουμε εδώ πέρα και οι οποίοι προσφέρθηκαν έτσι με πολύ μεγάλη διάθεση και αγάπη να κάνουμε αυτή την εκπομπή για τα πανηγύρια, όπως είπα και στην αρχή, πανηγύρι χωρίς χορό δεν γίνεται, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον Κωστάκη τον Ζώη, που βέβαια είναι γνωστός και από άλλες εκπομπές μας, στην Ιουλία Λιγνού, η οποία είναι χοροδιδάσκαλος στο ΜΕΟΔ, στις Νηριίδες, στο Βερβεράτο, στην Καλαμωτή, στο Φρούριο και που δεν είναι, με παραδοσιακούς χορούς. Επίσης κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Μπέρτσου, συνταξιούχος καθηγήτρια, και ο κύριος Μανώλης Μαυρογιώργης, εν ενεργεία φροντιστής φιλόλογος, με τους οποίους θα περάσουμε ένα δίωρο ευχάριστο, χαρούμενο και πανηγυριώτικο.

0: Δημήτρης Κλούβας, ένας πολύ νέος, ταλεντούχος καλλιτέχνης, τον οποίο έχουμε χαρεί και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή, και βέβαια θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι έχουμε και ένα φανή εργάτη, ο οποίος είναι πίσω από την κάμερα, τον Γιάννη Μαριουλάκη, ο οποίος πάντα έτσι με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα καλύπτει τις εκπομπές, τις ανθρώπινες διαδρομές, και τον ευχαριστούμε θερμά. Και ίσως, καλύπτει και το κεφάλι που είναι ίδιος, ναι. Και ίσως ο Γιάννης ο Βούκουνας να μας πει δύο λόγια για το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν και αφορά τα χιώτικα.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μας δίνεις έτσι να λέμε δύο-τρία πράγματα για τα πανηγύρια, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι μια παρεξηγημένη έννοια και σαν όρος και σαν διαδικασία, αλλά αυτά θα τα πούμε φαντάζομαι αργότερα. Να πούμε τώρα για το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι, που ακούστηκε και τα λοιπά. Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στοιχείο να λέγεται ως τα χωριά της Χίου, έτσι παραγγέλνεται και στα πανηγύρια, έτσι ήθιστε και τα λοιπά.
0: Συγκινεί ιδιαίτερα.
1: Συγκινεί γιατί έχει μια βιωματική σχέση, και μάλιστα εγώ έχω προσέξει ότι, και φαντάζομαι και τα παιδιά εδώ, ότι περισσότερο συγκινεί τους απόδημους. Δηλαδή του συγκινεί με την έννοια ότι τους φέρνει στις μνήμες παιδικές αναμνήσεις, βιώματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, με την αγροτική ζωή στην Ήπεθρο, πράγματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα και άρρηκτα και με τη διαδικασία του πανηγυριού και με τη διαδικασία της ζωής στη Χίο. Δηλαδή, αν προσέξει κανείς, ας πούμε, θα δει ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το τραγούδι περιγράφει πραγματικά ό,τι παρήγαγε και ό,τι παράγει σχεδόν ακόμα κάθε χωριό της Χίου. Βέβαια, είναι ένα τραγούδι που από στόμα σε στόμα έχει περάσει και έχει αγαπηθεί και από τις νέες γενιές. Και αποτέλεσμα αυτού είναι βέβαια και η λαϊκή μουσική και οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στο πανηγύρι ή τέλος πάντων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να έχει βάλει και ο καθένας το λιθαράκι του. Έτσι λοιπόν έχει επικρατήσει πολλές φορές, ας πούμε,
0: στιχάκια μπαίνουν συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε με αποτέλεσμα είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό να διεκδικείται από πολλούς, και ενώ ο καθένας έχει βάλει ένα σημαντικό κομματάκι στο λιθαράκι, ο κάθε χύψη ανώνυμος. Η αλήθεια είναι ότι κανείς το συναντά όμως αυτούσιο, σχεδόν αυτούσιο, στις καταγραφές στις αρχές του αιώνα του Γάλλου περιηγήτη, του περίφημου του Περνότ, ο οποίος είχε και μια ιδιαίτερη σχέση και με το πυργείο, αυτά είναι γνωστά κτλ. Με την επωνυμία τα προϊόντα της Χίου. Οπότε αναγράφεται, υπάρχει και στη βιβλιοθήκη του Κοραή και στο βιβλίο του Γάλλου του περιηγήτη. Οπότε έχω την αίσθηση και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτές τις αρχές του αιώνα και πίσω. Και βέβαια μέσα από τη λαϊκή παράδοση ίσως, τουλάχιστον πάντως καταγραφή επώνυμου, ας πούμε, συνθέτει αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε.
0: Πλέον εξαιρετικές ορχήστρες της Χίου, η ορχήστρα Βαρκάρη Πιπίδη και συνεργατών, Γιάννης Βούκουνας, Γιώργης Κλούβας, Δημήτρης Κλούβας, Λουλούδη Φακίρη, και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα πανηγύρια.

Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη Stemen Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μουσικό Σάκη Πιπίδη.

0: Εξαιρετική, υπέροχη και θαυμάσια η Λουλούδη Φακύρη. Οφείλεται να ομολογήσετε και έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα πρέπει να έκανε και εσάς από το σπίτι να σηκωθείτε λίγο από τον καναπέ για να ρίξετε ένα χορό. Και αν δεν σηκωθήκατε, σίγουρα θα αρχίσετε να κινιούσαστε στο ρυθμό του τραγουδιού. Να πούμε ότι το ένα χιόνι καπετάνιο, ένα χιόνι καπετάνιο συμπεριλαμβάνεται στα όνειρα θαλασσινά. Το πρώτο CD της Λουλούδης Φακύρη, όπως είπα, ήταν εξαιρετική και νομίζω ότι αυτό θέλει το πανηγύρι, έτσι να σε ανυψώνει και να μπορείς να αποδίδεις αυτό το οποίο αισθάνεσαι μέσα στην ψυχή σου. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην ΙΟ, στο αναψυκτήριο ΙΟ, στη Δασκαλόπετρα, σε ένα θαυμάσιο χώρο, το οποίο είναι πολύ κοντά στην πόλη, που συνδυάζει βέβαια τη θάλασσα εδώ πέρα, το μπάνιο, το άνετο πάρκινγκ, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα, από το πρωινό καφέ και το μπάνιο μέχρι το απογευματινό δροσιστικό αναψυκτικό, το παγωτό σας και το βραδάκι, την πυρίτσα, ούζο, εκλεκτές ποικιλίες που το συνοδεύουν. Και φυσικά για τους μικρούς φίλους υπάρχει ένας πολύ άνετος χώρος εδώ πέρα που μπορούν να παίξουν και έτσι να έχουν λίγο ήσυχο το κεφάλι τους και οι γονείς. Να πάμε στο βιρτουόζο του μπουζουκιού, το Στέλιο Βαρκάρη, ο οποίος μάλιστα είναι και ίσως ο πιο παλιός μαζί με τον Γιώργη τον Κλούβα στο μουσικό κουρμπέτι της Χίου. Και να τον ρωτήσω, Στέλιο μου, καταρχήν να σε ευχαριστώ θερμά και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά που είσαι σήμερα κοντά μας, να σε ρωτήσω τι σημαίνει τελικά πανηγύρι για το Βαρκάρη.
1: Μια ζωή περίπου 35 χρόνια. 35 χρόνια, 30 με τον κύριο δίπλα μου, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Το ξεκίνημα που έκανε ο Δημήτρης τα είπε όλα για το τι σημαίνει πανηγύρι γενικά στο χώρο. Για μένα είναι η ζωή μου, και είμαι στιγματισμένος με αυτό και από τους καλλιτέχνες, σαν τους συνάδελφους όλους, ότι από εκεί ξεκίνησε, αυτός είναι ο χώρος μου. Πιστεύω ότι τον αντιπροσώπευσα όσο καλύτερα μπορούσα, βάσει των ικανοτήτων μου και αυτοδίδακτος. Με μάγευσε αυτός ο χώρος και έδωσα ό,τι μπορούσα. Μελέτησα σε αυτό πάνω και νομίζω ότι...
0: Πετύχατε άριστα αποτελέσματα.
1: Ναι. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και εγώ, αν και θα ξαναμιλήσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε για τις ωραίες εκπομπές γενικά που κάνει και για την πρόσκληση εδώ, και να είναι πάντα καλά να μπορεί να κάνει τέτοια ωραία πράγματα. Ευχαριστώ.
0: Και ίσως θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που λέει ότι τα χιόνια πανηγύρια είναι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι τα καλύτερα. Νομίζω ότι είναι τα περισσότερα. Εδώ σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα που λέγεται τα χιόνια πανηγύρια είναι τα καλύτερα, και μάλιστα με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, υπάρχουν βέβαια και κάποια λαθάκια, αλλά πραγματικά διαπιστώνω ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και το Σεπτέμβρη παρελάβουν 60 πανηγύρια. 60 πανηγύρια επί 2, 3, 6, 18, κάπου 180 πανηγύρια γενικά στοιχείο, παρακαλώ.
1: Είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχει αντιπροσωπεύει τόσα πολλά πανηγύρια. Τα άλλα, και ειδικά για τα νησιά, είναι σίγουρα το πρώτο. Δεν ξέρω για τη Στεριανή, αλλά ειδικά για τα νησιά είναι σίγουρα το πρώτο. Κάθε νησί έχει 3 πανηγύρια, 4, 5 τα καλά. Εδώ έχουμε τα πάντα. Τα παρακολουθεί ο κόσμος όλα. Δεν είναι κάτι ότι τούτο είναι καλό, δεύτερο. Τα κυνηγάει ο κόσμος. Είναι ένα κομμάτι της παράδοσης του νησιού.
0: Ένα κομμάτι της καλοκαιρινής ζωής μας, θα έλεγα εγώ, και βέβαια τα προτιμούμε και πάμε στα πανηγύρια και να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε. Αν και εγώ εκεί που διαφωνώ, αγαπητέ Στέλιο, είναι ότι αρχίζουν 11 και 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, ενώ θα μπορούσαν να αρχίσουν στις 9, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει δηλαδή
1: Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο να παίξουμε κάτι για να μην τα πούμε όλα μαζεμένα.
0: Για να συνεχίσουμε πανηγυριώτικα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστάνε, Νητούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα. Σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωτα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9 και μισή το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ανατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Η Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα Αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλίο.

0: www.radiomera.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μουσικό Σάκη Πιπίδη.
4: Ελένη Μπέρτσου και Μανώλης Μαυρογιώργης, Λουλούδη Φαγκύρη. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι σε συνθήκες καύσωνα κάνουν υπεράνθρωποι και ηρωική, θα έλεγα, προσπάθεια τόσο οι χορευτές όσο και η αγαπητή μουσική. Ο αγαπημένος μου Γιώργος Κλούβας, ο Σάκης Πιπίδης, εξίσου αγαπητός, ο Στέλιος ο Βαρκάρης, ο Δημήτρης ο Κλούβας, ο Γιάννης ο Βούκουνας και η Λουλούδη Φαγκύρη. Για να δούμε τι λέει τώρα η Ιουλία Λιγνού, χοροδιδάσκαλος, γιατί για τα πανηγύρια μιας και πανηγύρι, κατά την άποψή μου, σημαίνει χορό. Η Ιουλία Λιγνού λοιπόν, με πλήστες όσες επιτυχίες στους παραδοσιακούς χορούς, μιας και όπως είπα και στην αρχή, διδάσκει σε πάρα πολλά σωματεία της Χίου. Η Ιουλία είσαι μια νέα κοπέλα. Πώς βλέπεις αυτά τα πανηγύρια, τα οποία βέβαια μπήκαν στη ζωή και των νέων ανθρώπων και από ό,τι διαπιστώνω, τα προτιμούν όλοι.
5: Ναι, φυσικά. Για μας τα πανηγύρια είναι ο καλύτερος τρόπος διασκέδασης. Έτσι έχουμε μάθει από μικρή. Να πω ότι από παλιά, πριν δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι σύλλογοι που υπάρχουν στο νησί, το πανηγύρι ήταν το μέσο που το πήγαινε ο γονιός μαζί με το παιδί του και εκεί από μικρό ξεκινούσε να μαθαίνει να χορεύει. Και ήταν ο τρόπος και μεγαλώνοντας το παιδί να το περιμένει, να είναι η διασκέδασή του. Ήταν ο τρόπος που οι άνθρωποι ερωτεύονταν, που οι κοπέλες περίμεναν να δουν ποιο αγόρι θα πάει να τις χορέψει, πόσα αγόρια θα τις πλησιάσουν.
4: Μια φορά και ένα καιρό, γιατί τώρα πια αυτά δεν ισχύουν.
5: Κι όμως, εντάξει, δεν ισχύουν στο βαθμό που ισχύαν τότε, αλλά και ακόμα.
4: Ισχύουν ακόμα τώρα.
5: Ακόμα πιστεύω στα πανηγύρια σίγουρα.
4: Είναι πολύ ρομαντικό
5: σίγουρα,
4: αυτό.
5: Σίγουρα υπάρχουν. Ναι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνωριστεί στα πανηγύρια και που έχουν ερωτευτεί στα πανηγύρια.
4: Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε ότι για να πάει να χορέψεις μια κοπέλα εκείνο τον καιρό έπρεπε να πάρεις άδεια είτε από τον πατέρα είτε από τον αδερφό. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
5: Σίγουρα.
4: Και βέβαια αν έτρωγες χιλιοπίτα θα δεν σου λέω τίποτα.
5: Ναι, σίγουρα δεν είναι όπως τώρα. Αλλά ακόμα νομίζω και σήμερα είναι η υποχρέωση εντός εισαγωγικών του άνδρα της παρέας να χορέψει τις κοπέλες ή των ανδρών της παρέας να χορέψουν τις κοπέλες του τραπεζιού. Για όσους χορεύουμε και ακούμε αυτή τη μουσική, θεωρώ ότι για μας είναι αδιανόητο να περάσει ένα καλοκαίρι χωρίς να πάμε να διασκεδάσουμε στα πανηγύρια.
4: Ναι, άλλο ερώτημα, Ιουλία, ξέρεις ποιο είναι. Τελικά, στα πανηγύρια χορεύουμε ή χοροπηδούμε και μαϊμουδίζουμε? Είναι ένα άλλο ερώτημα αυτό.
5: Θεωρώ ότι σε όσους μας αρέσει, το αγαπάμε, ότι χορεύουμε, έχουμε άμεση επαφή με τους μουσικούς.
4: Υπάρχει και συνωστισμός στη σκηνή εκεί πέρα, στην πίστα.
5: Σίγουρα τα πανηγύρια είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το πανηγύρι είναι μόνο για τους καλούς χορευτές. Είναι για όποιον το λέει η καρδιά του και του αρέσει αυτό που ακούει και εκείνη τη στιγμή έχει τη διάθεση να χορέψει. Σίγουρα αυτοί που μας αρέσει που χορεύουμε καλά, έχουμε μια άμεση επαφή με το μουσικό και εκείνος μαζί μας. Ξέρει παλιά και νομίζω και ακόμα για κάποιους που ακολουθούν τα πανηγύρια, οι μουσικοί ξέρουν ότι αυτός που είναι ο χορευτής του αρέσει αυτό το τραγούδι ή και ο ίδιος πηγαίνει και το ζητάει, το παραγγέλνει. Και έχουμε και τις παραγγελίες φυσικά.
4: Πάντως εκείνο που παρατηρώ, τουλάχιστον στην αρχή των πανηγυριών και για 2-3 ώρες, 4 μέχρι να φτάσουμε τις πρωινές ώρες, είναι ότι όλοι χορεύουν συρτό πάνω και συρτό κάτω και ξανά συρτό και ξανά συρτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μια ποικιλία όσον αφορά το χορό στα πανηγύρια. Ο συρτός δίνει και παίρνει.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι της ποικιλίας το λέμε τώρα επειδή μέσα από τα χορευτικά έχουμε μάθει χορούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παλιότερα, όπως όλα τα μέρη της Ελλάδας, ο κάθε τόπος

0: τόπους, ήξερε 2-3 χορούς να χορεύει, τους χορούς του τόπου του. Και αυτούς χορεύανε. Δεν ήξεραν να χορεύουν χορούς από άλλα μέρη. Τώρα που έχουμε μάθει, θέλουμε να ακούσουμε και να χορέψουμε και έναν Καριώτικο, θέλουμε και να χορέψουμε και άλλους χορούς από άλλα μέρη, είτε γειτονικά είτε πιο ορεινά. Παλιά όμως, όπως συμβαίνει σε όλους τους τόπους της Ελλάδας, χορεύουν 3 χορούς. Και οι Κρητικοί το ίδιο κάνουν. Τους χορούς.
1: Οπότε εμείς περιοριζόμαστε στο Συρτό και σε κάνα βαρίζα Ιμπέκικο όταν.
0: Το
1: τσιφτετέλι, ναι, το τσιφτετέλι βέβαια.
0: Υπάρχουν και τοπικοί χοροί, μάλιστα. Να μην τους ξεχνάμε κι αυτούς.
1: Μάλιστα, να ευχαριστώ την Ιουλία Λιγνού για τη σημερινή της παρουσία εδώ πέρα και για το χορό της βέβαια και να συνεχίσουμε με την ορχήστρα μας σε

0: Κευσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κευσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κευσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μουσικό Σάκη Πιπίδη.
2: Αφιέρωμα λοιπόν στα πανηγύρια και έχω κοντά μου τον Βενιαμίν της παρέας, τον Κώστα Ζώη, τον οποίο βέβαια τον έχουμε καμαρώσει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή με τις χορευτικές του φιγούρες που είναι ιδιαίτερες. Κώστα, είσαι πολύ μικρός και πας περιπτώσει, δεν μπορεί να θυμάσαι βέβαια τι γινόταν στα παλιά πανηγύρια, αλλά έχω την αίσθηση ότι στα τωρινά δίνεις πάντα το παρόν.
3: Όσο μπορώ και εγώ λίγο από την εμπειρία που έχω, απλά έχω να πω ότι στοιχείο πάνω τα πανηγύρια, όπως είπανε και η μουσική μας, είναι πάρα πολλά, αλλά ο τρόπος που χορεύουν και παίζουν από τα νότια μέχρι τα βόρεια είναι τελείως διαφορετικός. Ο κόσμος που χορεύει στα βόρεια μπορεί να είναι ο ίδιος που χορεύει και στα νότια, αλλά θέλει να ακούει διαφορετικά πράγματα. Στα βόρεια είναι πιο πατητά που λέμε, πιο αργά, ενώ στα νότια είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Ναι, αλλά αυτή είναι η διαφορά πάνω στοιχείο που υπάρχει μεγάλη.
2: Και στο κάτω-κάτω της γραφής έχω την εντύπωση ότι είναι τι ευχαριστεί τον καθέναν και αυτό ακολουθεί.
3: Ναι, έτσι.
2: Να είσαι καλά, Κωστάκη, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα αυτά στα πανηγύρια της Χίου, εδώ στη Δασκαλόπετρα, στο αναψυκτήριο Υιός, σε ένα πολύ όμορφο και θαυμάσιο, θα έλεγα, τόπο εδώ που μπορείς να κολυμπήσεις, μπορείς να πιεις το αναψυκτικό σου, να φας το παγωτό σου, να πιεις την πυρίστα και το ζάκι στο βράδυ.

ευχαριστίες πολλές τόσο στην Ιουλία Λιγνού, τη χοροδιδάσκαλο, η οποία ήταν σήμερα κοντά μας και η οποία διδάσκει σε πολλά σωματεία και συλλόγους της Χίου. Το Κωστάκι το Ζώη, γνωστό από παλιά, τον οποίο και αυτόν ευχαριστώ θερμά. Την κυρία Ελένη Μπέρτσου, καθηγήτρια, και τον Μανώλη Μαυρογιώργη, εν ενεργεία φροντιστή φιλόλογο, που μας συντρόφευσαν στη σημερινή εκπομπή. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι και εσείς περάσατε ωραία από το σπίτι σας με αυτό το μικρό αφιέρωμα στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια βέβαια τα οποία θα είναι σε εξέλιξη ολόκληρο το καλοκαίρι, τόσο με την ορχήστρα των παιδιών εδώ πέρα, όσο και με άλλες ορχήστρες. Έχω την αίσθηση ότι σχεδόν 2-3 φορές τη βδομάδα θα υπάρχει και ένα πανηγύρι στοιχείο που μπορείτε να πάτε και να διασκεδάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τα παιδιά που προσφέρθηκαν σήμερα να είναι εδώ πέρα για αυτό το αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες, μιας και γυρίζεται Παρασκευή κάτω από συνθήκες κάψωνα. Και θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ ακόμα τον Γιάννη τον Μανολάκη, ο οποίος υπέστη όλες αυτές τις συνέπειες του κάψωνα με ένα καπέλο στο κεφάλι. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά και πάλι τον Γιώργο Κλούβα, αριστερά μου, με την κιθάρα του, που πάντα είναι έτσι πρόθυμος να συμμετάσχει σε όλες αυτές τις εκπομπές που κάνουμε. Θα τον χαρακτήριζα τον έμπειρο Γιώργο Κλούβα, το δεξιοτέχνη Σάκη Πιπίδη, που και αυτός δίνει τον καλύτερο εαυτό του και έδωσε και σήμερα τον καλύτερο εαυτό του, το βιρτουόζο του μπουζουκιού Στέλιο Βαρκάρη. Το Δημητράκη τον Κλούβα, που είναι πολύ ταλαντούχος και τον χαιρόμαστε ιδιαίτερα, διότι έχει μια ιδιαίτερη έφεση και στην ποιοτική μουσική και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Τον εξαιρετικό Γιάννη Βούκουνα, το φιλόσοφο όπως είπα της παρέας, την υπέροχη, πραγματικά υπέροχη Λουλούδη Φακίρη, η οποία βέβαια έχω την αίσθηση ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχεις την ευκαιρία να είσαι και στα πανηγύρια, έτσι και στα πανηγύρια με το πρώτο CD, τα όνειρα θαλασσινά, που αξίζει τον κόπο έτσι να το προμηθευτείτε και να ακούσετε τα υπέροχα νησιώτικα τραγούδια που έχει μέσα. Τον Παναγιώτη Κουτούρα, ο οποίος είναι εδώ ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου ΙΟΣ στη Δασκαλόπετρα του Βροντάδου και, όπως είπα και στην αρχή και επανέλαβα κατά κόρον και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προσφέρεται έτσι για πολύ ωραίες στιγμές, χαλάρωμα και ξεκούραση. Να ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν όλο αυτό το διάστημα μαζί μας. Θα έχουμε μια διακοπή Ιούλιο και Αύγουστο. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ενδιαφέρουσες επαναλήψεις και το ραντεβού μας με ζωντανές εκπομπές, με καινούριες εκπομπές, ανανεώνεται για το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Γεια σας.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρύπτων νομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστάνε, Νητούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου του Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα. Σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωτα Χίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυστέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον αύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9 και μισή το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Ηχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ονατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Άντε και το, για το χρόνο και το χρόνο.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσοι εόρταζαν.
0: Άλλη στη μισή Ελλάδα.
1: Και για χθες στους σταμάτηδες και τις σταματίες. Χρόνια πολλά στον τέος Δήμαρχο Χίου, τον Σταμάτη Κάρματζη.

0: τελευταία δήμαρχος, γιατί...
1: Ή πατέως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω...
1: Ο πριν το τωρινό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν μόνο δήμαρχος, ήταν και...
1: Εντάξει, την τελευταία ιδιότητα λέμε.
0: Δεσπότης δεν έχει γίνει.
1: Όχι, όχι.
0: Όστε δεν έχει γίνει. Λοιπόν, χρόνια του πολλά, χρόνια του πολλά. Με υγεία, με υγεία. Ο Άγιος Μύρων εορτάζει σήμερα. Μύρων ως μάρτυρος.
1: Είναι ακόμη Αγίων Θύρσου, Λευκίου Κορονάτου και της Συνοδείας αυτών. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία 1945 σαν σήμερα, και η Γκαμπόν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία το 1960 μόλις.

0: Για να δω. Το θυμάται κανείς αυτό? 17 Αυγούστου 2018. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τη Χίο προς τις Ινούσες. Για δύο από τα τέσσερα μέλη παρέα στο σκάφος ανατράπη λίγο πριν τις Ινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Δύο άτομα υπερσυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται. Εντάξει, πάει αυτός. 18. Μπράβο. Λοιπόν, αδέρφια, γιορτάσαμε με πανηγύρια, με χαρές, με πολλά πράγματα. Την τιμήσαμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο καθένας με τον τρόπο του. Η εκκλησία έκανε παρακλήσεις.
1: Σου λέει δεν μπορεί, μια, δύο, τρεις, θα ακουστεί.
2: Κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Ο στρατός έκανε την έπαρση σημαία στην Πύλη Ματζόρε, συμβολικά στο φρούριο της πόλης και το μεγαλύτερο του νησιού. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, μόνο ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαμάς, εκπροσώπησε τα σαρχάς από την περιφέρεια Αντεγιά και ήταν και ο πρώην βουλευτής Ιωάννης Κοσμίδης. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τέτοια ημέρα που θεράβατε. Α, σιγά μη βάζεις και βάζεις σημαία από φασαρίες. Δεν είναι. Άλλοι το γιώθασαν με πανηγύρια. Πανηγύρια, ωραία πανηγύρια.
2: Όντως, είναι η κορύφωση των πανηγυριών η 15η Αυγούστου. Όμως έχουμε και μετά κάποια. Η αλήθεια
0: έχει
2: είναι.
0: Έχει κάτι.
2: Και μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε κάποια.
0: Έχει κάτι, ναι.
2: Ακόμη έχουμε κόσμο εδώ στο νησί, το οποίος θα αρχίσει σιγά-σιγά να αποχωρεί.
0: Σιγά-σιγά, έτσι σιγά-σιγά. Είπαμε τα πανηγύρια, Κυριακή πρωί πάω στα Μεστά. Λέω... 8 η ώρα ήταν που πήγα, 7.30-8. Βλέπω το μισό χωριό στην πλατεία και πήγαινε μία αριστερά, μία δεξιά. Μία, λέω κάτσε να δεις τώρα. Εγώ κουνιέμαι για αυτή κρούνε, βάστα. Στάσου για να τελειώσει. Άχου λέω, ευτυχώς δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, μία από εδώ, μία από εκεί. Και είχα βιολιά, ταβούλια. Τι είναι ρε παιδιά, λέει το πανηγύρι, τελειώνει. Α, που, τελειώνει. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε, λέει, οι πατονάδες. Α, μπράβο. Η πατονάδα είναι όταν στο πανηγύρι το μεγάλο κάποιος κουραστεί, ρε παιδί μου, άνθρωπος, δεν μπορεί πια. Από τις 8 η ώρα, 9, αρχίζουν και λέει, κουράστηκε, 2-3 η ώρα, 1-2 και πάει να κοιμηθεί. Αμ, πάει να κοιμηθείς. Όποιος λοιπόν κοιμάται, πάνε οι υπόλοιποι όλοι μαζί με τα όργανα, τον ξυπνάνε, τον παίρνουν ξανά. Στην παρέα, δεν πρόκειται να κοιμηθεί δηλαδή, και καταλήγουν όλοι στην πλατεία του χωριού. Το έχουμε καταγράψει το έθιμο, θα σας το δείξουμε τηλεοπτικά. Αυτά και με τις πατουνάδες, αυτά και με τα, όπως θα λένε, με τα πανηγύρια. Και επειδή παρακαλάμε και την Παναγίτσα μας, την παρακαλάμε. Ετοιμαστείτε και για τα άλλα πανηγύρια, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή, κοντινού, πολύ κοντινού χρόνου. Ναι, διότι ο Σουλτάν Μεχμέτ Αμπντούλ
2: Ερντογάν,
0: Πατισάχ, ναι, Ερντογάν, έκανε και ό,τι είχε πει, σιγά μην δεν το έκανε δηλαδή. Την ανακήρυξη, πώς το πει, την των θαλάσσιων πάρκων. Λοιπόν, όπου η Τουρκία θα μπορεί να κάνει κουμάντο. Και χαίστηκε για το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Δεν είπα τη φορά που χαίστηκε η Τουρκία για το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η μία το ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει φτιάξει είναι. Τι έχει φτιάξει, δηλαδή. Το σχημάτισε πάνω στο χάρτη, είναι στο Καστελόριζο. Μπράβο. Και το άλλο είναι βορείως της της Λίμνου. Δηλαδή μεταξύ Λίμνου και καταλάβατε.
2: Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Ναι, γιατί τώρα Ήβρος και Τένεδος δεν φτάνουν τώρα με τα νέα συστήματα που έχουν βγει και από τη Λίμνο μπορείς και ελέγχεις τα στενά. Οπότε καλά είναι σιγά σιγά να τα συμμαζεύουμε τα πράγματα. Έχουμε φυσικά

0: βάζει τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Λείπει και ο Κώστας ο Μαρδάς, έφυγε να μας έκανε μια ανάλυση, μας την κάνει άλλη ώρα. Η Καθημερινή λοιπόν σημειώνει τα εξής.
1: Με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να βάλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μονομερή τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και Τυχείο.
0: Η ανάλυση που ακολουθεί έχει τα εξής στοιχεία, μια ανάλυση από κάτω.
1: Ο κύριος Φίλης γράφει για την επιλογή του χρόνου και της μέρας έκδοσης και δημοσιοποίησης της απόφασης.
0: Δεν κάνει τίποτα κουτουρού η Τουρκία.
1: Και για την παντελή απροθυμία αναζήτησης μιας μίνιμουμ συνεννόησης με την ελληνική πλευρά. Και όλα αυτά την ώρα που πριν από λίγες μέρες, με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, η Άγκυρα κατηγόρησε την Αθήνα για εργαλειοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και κάλεσε σε αποφυγή μονομερών ενεργειών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τη μία μας εγκαλούσε και από την άλλη κάνει εκείνη τα θάλασσα.
0: Τη μέρα της Παναγίας. Η λέξη η κουτουρού είναι τουρκική. Αλλά δεν κάνει τίποτα κουτουρού η Τουρκία. Ποτέ.
1: Δεν ευσταθεί και η δικαιολογία περί απάντησης στη δική μας καθόλου ανώμημη ανακήρυξη θαλάσσιων, καθώς στηρείται η πρόνοια της συμπερίληψής τους εντός της Αιγαλίτιδας ζώνης.
0: Τώρα θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε, εντάξει, και επειδή δηλαδή ο Ερντογάν είπε ορίζομαι θαλάσσια πάρκα πέρεξ του Καστελορίζου και βορείως της Λίμνου και τι έγινε, ας το κάνει, ας πούμε.
1: Η ενέργεια αυτή, σημειώνει ο κύριος Φίλης, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από την ελληνική πλευρά, η οποία προφανώς δεν μπορεί παρά να έχει ευνηδιαστεί. Δεδομένου ότι επιχειρείται η αλλαγή στο νομικό καθεστώς του Αιγαίου, αναμένονται σοβαρές συνέπειες και στις διμερείς σχέσεις, διαταράσσοντας επικίνδυνα, αν όχι τερματίζοντας και τυπικά, το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών.
0: 8 και 17 από τα λεπτά, με την μικρή εμπειρία που έχουμε, σας λέμε ότι το νησί πρέπει να προετοιμάζεται για μηδενικό τουρισμό από την Τουρκία. Επανέρχομαι λοιπόν στο...
1: Όσο μπορεί βέβαια αυτό να το ελέγξει ο Ερντογάν, έτσι.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά θα το ελέγξει με απαγορευτική διάταξη. Θα το απαγορεύσει, πώς είναι, να τους κόψει τη...
1: Εντάξει, απλά βλέποντας και πώς ζουν πια οι Τούρκοι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, ναι, θα το κάνει πάντως. Είναι... Δεν είναι δημοκρατία στην Τουρκία, όπως γνωρίζουμε.
1: Δημοκρατία δεν είναι, αλλά... υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο τον Ερντογάν και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Ναι. Και αυτοί που έρχονται εδώ, που έχουν και λεφτά.
0: Θα τους βάλει φυλακή, μη στεναχωριέσαι. Δεν έχει πρόβλημα τώρα αυτό.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, πάντως δεν είναι τα πράγματα καθόλου καλά. Έτσι. Υπάρχει βέβαια, επαναλαμβάνω, το ερώτημα σε κάποιους. Λέει καλά, και τι έγινε επειδή ανακήρυξε πάρκα. Λέει, αλλά αν το υλοποιήσει. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πάει στην Ρο. Δεν πιαστεί το Καστελόριζο, πάει σε μια προχωρήσιδα. Λέει, εγώ τώρα ήρθα να καταστήσω φωλιές για φώκες. Να μαζεύω εγώ φωκάβουλα. Δηλαδή δεν θα το παρουσιάσει ως πολεμική ενέργεια.
1: Η φώκια κάνει αυγά. Θελαστικό δεν είναι.
0: Καλά ρε παιδί, και εσύ πάλι τους γλάρους. Αυγά των γλάρων. Έχεις δίκιο. Μουρουδάκια, φωκιδάκια. Να κάνουμε ευτήριο φωκιών. Κάτι θα πρέπει να πει, δηλαδή, αν αυτό λοιπόν το υλοποιήσει, τι σημαίνει αυτό, εμείς πρέπει να πάμε τα βγάλουμε από εκεί τώρα. Θα μπει σε ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, δηλαδή είναι να μην αρχίσει τώρα να γίνεται το ραβαΐσι. Είναι προφανέστατα ότι δεν γουστάρουν άλλο ησυχία. Κρίνουν ότι είναι ώρα για τζέρτζελο. Λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους. Πάμε για διαφημίσεις, τα λέμε μετά.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

και 26, είπα τα λεπτά, 8, 19, 19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτίου. Προσεχώς θα ανοίξει και το δημόσιο κτίο για να μπορείτε να πάτε τα βαριά οχήματα που έχετε, λεωφορεία, αυτά...

0: 2-8-19-19 για να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε το όχημά σας, να το περάσετε, να έχετε ασφάλεια κλπ. Πολλά σχόλια κάνετε για τα ελληνοτουρκικά. Τι να σας πω, δεν είναι τα πράγματα αισιόδοξα.
1: Επειδή όμως πολλές φορές έχουν γίνει αυτά, κρατάμε, πώς να το πω, ας είμαστε σε επαγρύπνηση, αλλά μην νομίζουμε ότι ήρθε και το τέλος του κόσμου.
0: Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, απλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έτσι, δεν είναι.

0: Μας λένε διάφορα τώρα. Τι να πρωτοπούμε, ρε παιδιά, για τα φανάρια της Φράκινας.
1: Νομίζω ότι κλείσαμε μήνα.
0: Ναι.
1: Αν δεν κλείσαμε μήνα, κοντεύουμε.
0: Θα φτιάξουν. Δηλαδή, κάντε υπομονή. Είναι τώρα αργή.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα.
0: Καλή και ζέστη, κάνει ζέστη.
1: Που είναι πάνω στο νησί τα τερπλάσια να πω οχήματα.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Τώρα τα φανάρια δεν δουλεύουν και τα έχουμε τόσες μέρες ανενεργά. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί.
0: Ναι, αλλά πάμε και βάζουμε πινακίδες για καινούργιες διαβάσεις με φωτορυθμικά, με. Σφυρίζουν, έχουν άρωμα.
1: Σιγά μωρέ, να αυτό το αναβοσβήνει.
0: Ωραία, πώς, στο Βρουτάλ. Στο Βρουτάλ, ωραία. Θα βάλουμε, μπήκαμε, βέλαμε τις πινακίδες.
1: Και τι.
0: Και τι. Από πάνω έχουν το φωτοβολταϊκό, θα παίρνουν αυτόνομα
1: ρεύμα.
0: Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι να καθιστούμε καινούργια πράγματα. Καλά κάνουμε και τα καθιστούμε, ωραία πράγματα είναι. Είναι να διατηρούμε αυτά που έχουμε. Συνεπώς λοιπόν, πόσο καιρό πρέπει να κλείσει για να επισκευάσουν τα φανάρια της Φράκινας? Πόσος καιρός? Καταρχήν το ξέρει η περιφέρεια ότι τα φανάρια δεν δουλεύουν ή δεν το ξέρουν ακόμα?
1: Μα είναι της περιφέρειας.
0: Τι είναι, δικά μου.

0: γιατί δεν ξέφτηκαμε με τηλέφωνο, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Σταύρο.
2: Πριν πολλά για τις μέρες, σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία, φθινοπορεινή.
1: Άρα έχουμε ακόμα.
2: Αλλά το καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ας πω, όσον αφορά τα φανάρια, όπως δουλεύει το φανάρι εκεί της, όχι της Φάρχαινας, πιο κάτω στον περιφερειακό, εκεί στο Γεφύρι, οπότε σταματήσει πιο καλά πάει η ροή, το λέω ξέρεις, εισαγωγικά το βάζω τώρα αυτό,
0: ναι.
2: Παρά ότι είναι, διότι προχτές που δούλευε η ουρά είχε φτάσει ανεφλόγου στο χαντρί ήταν, και περιμένουν, δεν θα περάσουν. Βέβαια εγώ σας πήρα για άλλο λόγο.
0: Ναι.
2: Πέρα από τα ελληνοτουρκικά και τα λοιπά που δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας και εν πάση περιπτώσει προβληματικό ιδιαίτερα για την περιοχή μας, διότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Νότιο Αιγαίο, με το Ιόνιο ή με την Υπηρετική Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλος κόσμος στο ένα, άλλος κόσμος στο άλλο και άλλος κόσμος είμαστε εμείς. Και εμείς είμαστε τώρα, μας έχουν αφήσει μόνο για τα πανηγύρια. Λοιπόν, προσέξτε, τι ετοιμάζεται τώρα. Και το λέω για κάποιους φίλους, οι οποίοι ναι με διαμαρτύρονται επειδή κλείνουν το ταχυδρομείο στα χωριά μας, στην επαρχία, στην Ήπεθρο. Κλείνουν θηρίδες των τραπεζών. Κλείνουν ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς που έχει κόστος σε εταιρείες και τράπεζες που στο τέλος των ισολογισμών του βλέπουμε δισεκατομμύρια κέρδη. Και σε τράπεζες ιδιαίτερα τις οποίες έχουμε ανακεφαλαιώσει εμείς από την τσέπη μας 2-3 φορές, να μην σου το παραπάνω. Τι ετοιμάζεται τώρα που η Ελλάδα το έχει προσυπογράψει, η κυβέρνηση δηλαδή, που εδώ το έχει προσυπογράψει. Κλείνουν τα ATM όπου δεν υπάρχει πολύ μεγάλο αντικείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Στα βορειόχωρα παραδείγματος χάρη κλείσανε θηρίδες, κλείνουν και ένα κλινικάλο, θα πάρουν και τα ATM, μπορεί και από τα ψαρά, μπορεί και από την Εγνούσα, μπορεί και από όπου αλλού υπάρχει. Και πού θα δίνουν με ευρωπαϊκή οδηγία, με υπογραφή της Ελλάδας κυβέρνησης, την ευκαιρία στους λιγοστούς κατοίκους των χωριών μας να πάρουν 5 μετρητά, ιδιαίτερα αυτοί που μένουν τώρα και στα χωριά, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Να έχουν 5 φράγκα στην τσέπη τους, να μπορούν να πάρουν το ψωμάκι τους ή ξέρω εγώ 2 λαχανικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάρει. Ακούστε, δηλαδή είναι για να γελάς και να κλαις. Στο λιανεμπόριο, δηλαδή σε ένα χωριό που έχει ένα μικρό μπακαλικάκι που αμφιβάλλω κάνει τζίρο, όλοι καταλαβαίνουμε όσοι μας ακούνε, κάνει τζίρο ξέρω 50-100 ευρώ την ημέρα, του λέω ότι ξέρεις κάτι, θα έρχεται ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης με την κάρτα του, αν έχει και κάρτα αυτός ο ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν ξέρει από e-banking, δεν ξέρει από τέτοια πράγματα, και θα σου τη δίνει, θα του χρεώνεις ας πούμε 100 ευρώ και θα του δίνεις ρευστό. Δηλαδή θα κάνει τη δουλειά του ATM ο μικροέμπορος, ο μικρομπακάλης, ο μικροκαφετζής, ακόμα και ο μεγαλύτερος. Καταλαβαίνει και θα σε χρεώνει με το πώς και θα σου δίνει. Λες, δώσε μου 50 ευρώ. Σου χρέωνε με το πώς, την κάρτα σου λέει και σου δίνει 50 ευρώ. Καταλάβατε τι θα γίνει. Καταλάβατε ότι μπαίνει, καταλαβαίνω όσο μας ακούνε, ότι μπαίνει ακόμα ένα πετραδάκι στη διάλυση και στην ερήμωση της Ηπέθρου, των χωριών μας. Δεν έχουμε ιατρικό κέντρο. Δεν έχουμε διαφορετικό γιατρό. Δεν έχουμε σχολεία. Δεν έχουμε τραπεζική θηρίδα. Δεν έχουμε ταχυδρομείο. Τελειώνει τώρα και το ATM, είτε μου εσείς, θα σου πάω και αλλιώς. Ένας άνθρωπος, αυτοί οι πονηροί που ξέρουν ότι ο Τζούμας του τάδε χωριό έχει παραπάνω τάς στο τεπέγγι του, στο σιρτάρι του, για να δίνει σε 5-10 νοματέους τίποτα, ξέρω κανένα 20, κανένα 100 σε ρευστό, σε χρήμα, σε χάρτινο. Τη βράδυ αντί να ανατινάζουν γιατί έχουν πάνε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, αν τελικά δεν είναι και πατέντα άλλη, δεν θέλω να πω, θα πάνε του κλέβουν και το παγκάρι του. Πείτε μου, υπάρχει λογική σε αυτή την κυβέρνηση? Και αν αυτοί έχουν μια λογική και ακολουθούν, εμείς έχουμε λογική που λέμε ότι χωρίς το Μητσοτάκη είναι το χάος? Πείτε μου, αυτοί που μας ακούνε, το ένα πίσω από το άλλο, προκαλεί ερήμωση στα χωριά μας και στην Ήπεθρο.
0: Να τα δούμε αυτά. Εντάξει,
2: τι πρέπει να κάνουμε, πείτε μου εσείς, τι άλλο μπορείς να κάνεις εκτός να πεις σε κάτι τέτοιους ανάγκητους, φύγετε από εδώ αύριο.
1: Το θέμα είναι, κύριε Μιχαηλίδη, και το καταλαβαίνετε, κατά πόσον ο κόσμος εμπιστεύεται το κάτι άλλο. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα.
2: Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχω που μου κάνει ζημιά δεν το θέλω.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν εμπιστεύετε το άλλο, γιατί δεν το εμπιστεύετε, γιατί δεν το προτιμά.
2: Γιατί είναι, γιατί είμαστε, πώς το λένε, από την προπαγάνδα τρομαγμένοι ότι χωρίς το Μητσοτάκη έχετε χάος. Ενώ είναι το αντίθετο, το χάος προκαλεί το Μητσοτάκη.
0: Σταύρο, εντάξει.
2: Δεν είναι κομματική τοποθέτηση, είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε. Δεν κατεβαίνανε από τα χωριά πριν λίγο καιρό ότι κλείσανε τα ταχυδρομεία. Τώρα κλείνουν και τα ATM. Mm-hmm. Αυτοί που λένε ότι κλείνουν τα ταχυδρομεία στηρίζουν το Μητσοτάκη. Έτσι, δείχνει οι δημοσκοπήσεις. Σε ποιον διαμαρτύρονται λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Σε ποιον διαμαρτύρονται. Θα έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί αν επιλέξει κάτι άλλο το οποίο βγει το ίδιο σκάρτο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πάμε μετά στο επόμενο και στο επόμενο. Μέχρι να σοβαρευτούμε. Διότι και οι κυβερνήσεις είναι αυτό που λένε στο χωριό μας, κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Αυτό άμα σας αξίζει, αυτό έχουμε. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή απορούμε. Πώς δηλαδή και πριν χρόνια που ήταν άλλες κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη του ΠΑΣΟΚ, δημιουργούνται το χάος. Δηλαδή πάμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό στην περίοδο με Τσίπρα φυσικά.
0: Καλό Σταύρο, εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό υπόψη αυτό δεν είναι το κεφαλίο μου. Είναι από απάντηση προχτές σε ερώτηση του Γιάννη του Τσίμωρα, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ των Ιωαννίνων, που αρχίζουν εκεί, ξέρετε, εμείς εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε μια καλή, μέσα στο χάλι μας, σε μια καλύτερη μοίρα από ότι είναι κάτι χωριουδάκια στα βουνά, στα Άγραφα και στην Ήπειρο και δεν ξέρω πού.
0: Μάλιστα.
2: Και ρώτησε ο άνθρωπος, δεν παιδιά, κλείνετε το ένα ATM πίσω από το άλλο, θα καταργείτε. Τι θα γίνουν αυτά, και το απάντησε επισήμως το Υπουργείο Οικονομικών πριν 10 μέρες, την οποία φυσικά κάνω και εγώ τις απαντήσεις των συναδέλφων μου, και βλέπω ότι, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, είμαστε σε οικονομία που οι επιχειρήσεις, εμπορικημένοι τράπεζες, όπως τους συμφέρει, λειτουργούν, και το κράτος παραμένει θεατής.
0: Καλημέρα Σταύρο.
2: Δηλαδή όλα στο βωμό του κέρδους και του κόστους.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να συνεχίζουμε έτσι, να συνεχίζουμε έτσι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια στα χέρια σου Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
4: Είδες κυρία Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
3: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
13: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
14: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 43 πρώτα λεπτά. Θα ερευνήσουμε αυτό που μας είπε ο Σταύρος. Όθεν προκύπτει. Να θυμίσω ότι αν θα πάμε σήμερα στο Πανταπολείο να πάρουμε χαρτιά υγείας του Λίπα και κουζινόχαρτα του Λίπα και τραπεζομάντιλα τα οποία επίσης βγάζει του Λίπα. Να μετρήσουμε άλλη μια φορά τις μέρες.
1: Μετρημένες τις έχω.
0: Τις οποίες ηχείως είναι χωρίς
1: 371.
0: Καμάρια μας της αυτοδιοίκησης.
1: Κλείσαμε τον ένα χρόνο και προχωράμε.
0: Από τους προέδρους των κοινοτήτων.
1: Προχωράμε μαζί. Ποιανού ήταν το σύνθημα?
0: Μέχρι τον περιφερειάρχη μας, δημάρχους κλπ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αχ, όταν...
1: Ναι, αχ, να πρόσεχες.
0: Στα... Ναι, σύμφωνο. Ήταν, γιατί ήταν στην ερημιά του Θεού. Στο Μήματα απέναντι. Το βουνό απέναντι εδώ ο Μήματας. Και έβλεπα τα λεωφορεάκια, τα οποία ήταν κάτι λεωφορεάκια 12 θέσεων, ξέρω εγώ, 5, μικράκια, τα οποία γράφανε πάνω και το δρομολόγιο κέδας. Και ρώτησα εκεί, λέει, κάθε μία ώρα, λέει, περνάνε κάθε μία ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κάθε μία ώρα. Είχε τηλεφωνιάκι 4-5 άτομα. Σας λέω τώρα, άγωνη περιοχή τελείως. Είναι το βουνό που είναι απέναντι από τη Χίο. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στην... ρώτησα. Αλλά λέω, καλά και καλοκαίρι λέω τώρα, το χειμώνα λέω, τι. Κάθε μία ώρα συμφέρει, λέω, το... Έτσι, ένα συνάδελφο. Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσε? Μα εδώ είναι παραμεθόρια περιοχή. Είναι σύνορα. Α, λέω, εντάξει. Για τους Τούρκους είναι σύνορα. Τα απέναντι είναι τα σύνορα. Καταλάβατε? Η Ελλάδα έχει σύνορα. Ή όπως το Τζίπρα που είναι δύσκολο να τα βρεις στη θάλασσα.
1: Αυτά τα κάναμε μωρά και εμείς παλιά.
0: Δεν την απάντησή μου εδώ. Μα εδώ είναι ελληνική σύνορα, δίνεται πάπι, λέει, τα πει 2 και 3 άτομα και ένα. Καλά λέω, ρε φίλε, συγγνώμη. Εθίχθηκε κιόλας. Τι καλά έκανα και εθίχθηκε, δηλαδή. Δηλαδή το έβαλα εγώ στο πλαίσιο κόστους ωφέλους. Μα εδώ είναι ελληνική σύνορα. Α, μπράβο, εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Και μου έδωσε την απάντηση. Εγώ την πήρα την απάντηση. Κατάλαβα τι μου είπε. Δεν χρειάζεται.

0: επειδή μετράμε μέρες, ημερομηνίες κλπ. Κλπ. Γενικώς, και επειδή όλα αυτά έχουν σχέση και με την ταχύτητα με την οποία δρά το δημόσιο κλπ. Κλπ. Να θυμίσουμε στον Νότι Μηταράκη, τον βουλευτή μας, πρώην υπουργό.
1: Ένα τώρα εδώ.
0: Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω ότι δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να του θυμίσουμε ότι σήμερα.
1: Κληρώνει.
0: Συμπληρώθηκαν 5 μήνες.
1: 5 μήνες.
0: Από την ημέρα που πήγε στη Βουλή, τους είπε ότι πρέπει να γκρεμίσετε το τελωνείο, διότι το έχουν εγκαταλείψει, διότι είναι πληγωμένο από τους σεισμούς κλπ. Κλπ. Και το λιμάνι διψά για χερσαίους χώρους κλπ. Και ο Υφυπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ότι το βλέπουμε με θετικό τρόπο, λέει, αυτό το οποίο λέτε, θα το εξετάσουμε και θα αποφανθούμε, είπε στη Βουλή ο Υφυπουργός.
1: Εντάξει, ενώρισε όμως και η ημερομηνία κατεδάφισης. Θα το δούνε.
0: Έχουν, κύριε βουλευτά, έχουν περάσει 5 μήνες.
1: Εντάξει,
0: από την ημέρα. Δηλαδή, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν για να υλοποιηθεί. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι αν το καράβι τούτες τις μέρες δεν έχονταν ξημερώματα.
1: Ναι, δεν έρχεται πάντα ξημερώματα τις τις μέρες που λες.
0: Ναι, είχε και κάτι μέρες που
1: το... έρχεται και πρωί, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Βλέπετε το πρωί τι γίνεται. Είναι η πόλη παραλή. Σκεφτείτε και τα ξημερώματα να μην είχαμε το πλοίο.
1: Παραλή.
0: Παραλή, παραλή, τελειώνει. Ντάξ. Τελειώνει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν, διψάμε για χερσαίους χώρους. Για μια και ανάσης του λιμάνι.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

0: κάνει.
1: Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 8 λεπτά πριν τις 9. Στο Κορδισάν το μπουφές έχει ξεκινήσει, παιδιά, μέχρι τις 10.30 είναι εκτός. Και το μεσημέρι βέβαια έχει το φαγητό με το Ζούρα Κοτσερασβίλη.
2: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ.
2: Και την Τετάρτη μουσική βραδιά, μην το ξεχνάμε, 32, έτσι, κάθε Τετάρτη.
1: 32.00.
2: Για να κλείσετε τραπέζι, 32.080, ναι.
1: Γιατί μας λέτε τι δεν βρίσκεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι δίνουν το τηλέφωνο για να κλείνουν σώμα ραντεβού. 10 τον Αύγουστο δεν είναι εύκολο.
2: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
3: Καλημέρα σε όλους, όλες και στο Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ Δήμη, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν Γιάννη, τα φανάρια που δεν ανάβουν,
1: ναι,
3: ή είναι σαμποτάζ τον απέναντι,
1: έτσι,
3: να μας αναγκάσουν να τα αλλάξουμε,
1: ναι,
3: ή είναι φυσιολογική αντίδρασή τους, γιατί σήμερα πια φανάρια δεν μπαίνουν. Στο Αγρίνιο που είναι αυτή της γυναίκας του Παντελή του Φίκαρη, τα φανάρια τα ξυλώνουν και τα κάνουν τους άλλους κόμβους, πώς του λένε, τριγωνικούς, πώς του λένε.
1: Ναι, τετράγωνους.
3: Τετράγωνους, ναι. Τετράγωνο αυτούς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να υποκύψουμε. Και μάλιστα πολλοί μείνανε οι φίλοι μας, οι, δεν είναι Τούρκοι, είναι Μικρασιάτες που έρχονται εδώ.
1: Ναι.
3: Και έρχονται και μας αδειάζουν τα μαγαζιά και ανεβάζουν τις τιμές. Λοιπόν, με δύο κουβέντες να φτάσουμε και στο λιμάνι μας.
1: Ναι.
3: Το λιμάνι πίζει, διότι κάναμε η Δημοτική Αρχή 2002-2006, θυμάσαι ποιος ήταν δήμαρχος?
1: Νομίζω Παντελιάρα.
3: Μάρκο, Μάρκος.
1: Μάρκος, ναι, ναι.
3: Μάρκος. Παντελιάρας ήταν 98-2002. Έκανε αυτό το δρόμο που έκανε, που λέγεται παράκαμψη πόλης, και ο οποίος έγινε για να αποφορτίζεται η πόλης. Κάνε ένα αυτό, κάνε μια βόρτα πάνω κάτω να δεις πόσοι κυκλοφορούν σε αυτό το δρόμο. Και άμα σου πέσει και μια ταλίκα μπροστά που δεν μπορεί να τρέξει, ειδικά γιατί ο δρόμος είναι πάνω κάτω μέσα έξω, και οι βρονταδούσοι ακόμα από το μέσα βροντάδο κατεβαίνουν τον παραλιακό για να έρθουν στη χώρα. Τώρα όσο για το Τελωνείο, εγώ προτείνω να γκρεμίσουμε και το ΡΕΚΣ που έχουν συμπληρωθεί 29 χρόνια από τον καιρό που τα αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και τότε στο Δήμο να τα αξιοποιήσει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ωραίο να το βλέπει για το τέλος. Δεν το είχαμε τρεις, 29 χρόνια είναι. Εγώ διαβάζοντας στις εφημερίδες για τον επόμενο τόμο του βιβλίου μου, τέλος πάντων, είμαι στο, τώρα αυτή την περίοδο είμαι στο 63 και παίρνετε λοιπόν μια απόφαση από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, τότε τμήμα λέει Εγγύου Βελτιώσεων, γίνεται λέει σύμβαση με μια εταιρική εταιρεία η οποία εντός 3 μηνών θα κάνει τη μελέτη για να ξεκινήσει το έργο φράγματος κόρης γεφύρη. Το βρήκα μπροστά μου τώρα στο 63, σε 3 μήνες δηλαδή, να γίνει και να ξεκινήσει το φράγμα. 63, 83, 93, 93, 3, 13, 23, 60, 60, 60 τόσο. Λοιπόν, ναι. Διότι διαμαρτύρονταν τότε, δεν μπορεί λέει το φράγμα το οποίο είχε μελετήθει ο Σουλτάνος, δεν το έχουμε ακόμα ξεκινήσει. Και αυτό λέει πρέπει να ξεκινήσει το έργο αυτό επιτέλους να ξεδιψάσει το νησί. 63. Θέλω να πω, δηλαδή τα χάλια μας παιδιά είναι διαχρονικά. Εγώ έχω πάντα την απορία γιατί υπάρχουμε σαν κράτος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση, μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή που βιδιάσουμε άλλη ώρα αν θέλετε. Δεν βγαίνει δηλαδή έτσι όπως συμπεριφερόμαστε και όπως κινούμαστε. Δεν βγαίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε να προλάβουμε. Πούμε για κανένα στρώμα εδώ πέρα, τίποτα.
2: Φυσικά οι εκπτώσεις θερινές συνεχίζονται στο εντός της Χίου μέχρι 31 Αυγούστου. Μπορείτε να δείτε πολύ συμφέρον σε στιμές, δηλαδή μέχρι και στη μισή τιμή, σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, καρέκλες.
1: Όλα αυτά.
2: Αμάλφι, χειροποίητο κρεβάτι, μονό, για μονόστρωμα, σε ύφασμα από 630 μόνο 339 ευρώ. Του παίρνεις και το στρωματάκι, το Magical της Royal Crown, που είναι μονό ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες ανεξάρτητων ελαττηρίων και που από 359 έχει 179 ευρώ. Και έτσι 339 και 179 πόσο κάνει? Με λίγο παραπάνω από 500 ευρώ έχεις πάρει κρεβάτι και στρώμα.
1: Αρχίδαμε, μπράβο. Ασφάλειες στη Δέσποινα Γιωργούλη, 690-605-1419. Με όλες εταιρείες συνεργάζεται και προτείνει εκείνο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας και δεν προσαρμόζει το κουστούμι της τάδε εταιρείας πάνω σε εσάς. Μετράει εσάς και σας λέει ποια εταιρεία είναι εκείνη η οποία μπορεί να σας κάνει ασφάλιση οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, αυτό που σας συμφέρει. Λοιπόν, 690-605-1419, προσεχώς τα νέα της γραφεία. Δεν προλάβαμε τα υπόλοιπα, ρε παιδιά, δεν προλάβαμε. Πάλι δεν προλάβαμε.
2: Υπομονή, μέχρι αύριο. Ο Μανώλης Βερβεράκης είναι σε άδεια, οπότε για δύο εβδομάδες δεν θα τον ακούτε.
1: Μα γι' αυτό έχει ησυχία απόξω.
2: Εμείς αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα,

την καρδαμάδα Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Ο απόλυτος προορισμός στα καρδάμια. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια,

μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοπία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοπηγία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα, Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μόνο μερί τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και Τυχείο. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Υγείου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, το οποίο υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των οροσήμων της δράσης, δηλαδή 31 Αυγούστου 2026. Δυσάρεστα πράγματα, σχολιάζει ο βουλευτής. Ελπίζω αυτό το σημαντικό έργο για Τυχείο να μην έχει την τύχη του δικαστικού Μεγάρου, του Κόρης Γεφύρη, του αεροδρομίου και άλλων. Περιμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή η θύμηση στην πολιτική είναι απαραίτητη για την παραγωγή έργου, η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότη Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος, ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης. Από τη συμφωνία μέχρι την υλοποίηση, σημειώνει η αλήθεια, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν? Η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσα σε αυτές και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα είχαμε τα χρυσά, τώρα πιάσαμε τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όσο υπάρχουν ωφέλεις, θα υπάρχουν και απατεώνες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από αύριο Τρίτη και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την εβδομάδα αυτή είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Μεστάν, Ενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, Λίμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο Αιχείου, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Αττικής, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο Απολεσθέντων Ναυτικών. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Εγώ μια δούλα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια αλλά και δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Θυγατέρα του αείμνης του καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στον συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zink Academy του Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Αυτήν την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens, όπου μας συστήνει 16 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Μία απολαυστική κωμωδία που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος, παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει γυναίκα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, κατά το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθος μεταρτοκλασίας και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74.

0: πρωταθλήματος της Ισπανίας, η εθνική ομάδα πόλων Αιανίδων νίκησε με 11-7 την Ολλανδία. Ο Γιώργος Κριτούλης τερμάτισε 17ος στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρκιγχαμ με χρόνο 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, που είναι η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα από Έλληνα αθλητή. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παίδων, που είχε γιατρό τον Γιώργο Νομικό, έχασε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του φόρουαρντ του Γιώργου Μπίλιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στη National League 1 με τη Δάφνη Δαφνίου. Ο Χιώτης Μάρκελος Ανεγνωστάκης ανέλαβε το ρόλο του αναλυτή ποδοσφαίρου στην β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορο, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κουφούδη, Γιάννη Βελίδη και Ανδρέα Σιωπίδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ανατολικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοτεριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2018, τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τυχείο προς τις Ινούσες για 2 από τα 4 μέλη παρέας. Το σκάφος ανετράπη λίγο πριν τις Ινούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. 2 άτομα περισυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλιτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράδοσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίος στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο? Του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βύρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές, του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης, απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
1: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσες από τις περιοχές Σατριλή και Κολώνες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική στις 13 Αυγούστου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για τη διαδικασία στο sky.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στην περιοχή από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Συνελήφθη 80χρονος στην Καβάλα για εμπειρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπειρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και οι 31 από πρόθεση. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξεμυρώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στην Γαστούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει άτομο που είχε προσαχθεί για έλεγχο. Προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο τμήμα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλαια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα ντύθηκαν εχθές τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52-24 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream HIV φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρύπτων νομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ.

Αφροδίσια, την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πύραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, τηλεοστάσιο Ελάτας, αντιλεοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα, σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ. Η προβολή του δραματικού θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η χιώτισσα τραγουδίστρια Νικολέτα Φιλιππάκη επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ένωση Ταχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Άβλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Το Έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Ηχειακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ανατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κωμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη. Διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Η Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι ανατολικοί 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%.
Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλωτών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Ίσοι και αδειώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στο ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά? Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βίρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει, του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας, του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε, του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρυυσης απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
7: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε έναν καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: καλή σας μέρα. Χιώτη, κυρία Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ελπίζω να περάσετε καλά το διήμερο που μας πέρασε.
1: Αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό, μα εδώ δεν είναι.
0: Και να ήρθατε με όρεξη, με κέφι, με διάθεση να το πάμε παρακάτω.
1: Ένος

Όλοι ηχείο σε ένα πανηγύρι το Σάββατο. Ξανανταμώσαμε, ντόπιοι και οι ξενιτεμένοι μας αυτές τις ημέρες. Και σταδιακά αρχίζει και η επιστροφή του καθενός στον τόπο του, στη δράση του, στο πεδίο της καθημερινότητάς του. Εννοείται ότι τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν και εννοείται ότι θα συζητήσουμε και όλα αυτά που μας απασχολούν σε τοπικό επίπεδο, κοιτάζοντας και λίγο πιο έξω από εδώ. Όσο να πεις, μια ανησυχία την έχουμε για τις νέες κινήσεις Ερντογάν, οι οποίες βεβαίως δεν είναι και άσχετες με αυτό που προηγήθηκε. 2 χρόνια το σχεδίαζαν. Εμείς το πήραμε χαμπάρι ως Ελλάδα την τελευταία στιγμή. Και αφορά τη συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Πείτε μου τώρα ότι ήταν τυχαίο ότι μετά τη συμφωνία βγήκε ο Ερντογάν και προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων. Εκτός των εθνικών υδάτων της Τουρκίας, αποκλείοντας με το πρώτο ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και εκτείνοντας το δεύτερο εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Άντε να δούμε τι θα μας βγάλει παρακάτω όλη αυτή η κίνηση από πλευράς της Άγκυρας. Η οποία ένα είναι βέβαιο, δεν ξεχνά και όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική, έχει χαραγμένες γραμμές, τις οποίες ακολουθεί πιστά ανεξάρτητα του ποιος κυβερνά στο απέναντι μαγαζί.

0: Αύγουστος είναι, αλλά βλέπετε τα θέματα δεν μας εγκαταλείπουν. Η διεσιογραφία είναι αρκετή και αυτή την περίοδο. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση του Αρχαιολογικού Μουσιουχείου. Ένα έργο το οποίο πήγαινε καλά σε γενικές γραμμές, το βλέπαμε να προχωράει, σε αντίθεση με άλλα, για παράδειγμα, που περιμένουμε να τελειώσουν εδώ και χρόνια. Λοιπόν, το χρηματοδοτικό όμως εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είχε ενταχθεί το έργο, μας τελείωσε. Με αποτέλεσμα τώρα, όπως λέει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, να απεντάσετε το συγκεκριμένο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι το έργο θα συνεχιστεί και το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα φροντίσει για να τελειώσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμά του ή όχι, θα το δούμε αυτό στην πορεία του χρόνου. Θα είναι το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, δηλαδή μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα μας πει προφανώς περισσότερα για τις επόμενες ημέρες επισκεπτόμενος στην Χίο και ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Μουτσούρης, ο οποίος θα έρθει εδώ για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προς το παρόν έχουμε το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, το οποίο ξεκίνησε χθες με μουσική κλασικής, με κλασική μουσική, συγγνώμη, ρεσιτάλ πιάνο από τον Κωνσταντίνο Δεστούνη στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μια ιδιαίτερη βραδιά χθες για όσους αγαπούν την κλασική μουσική και βρέθηκαν στην πλατεία για να παρακολουθήσουν τον καταξιωμένο αυτό καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα περνά και επιστρέφοντας θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει να κάνει με τις επιπλέον χρεώσεις διαγνωστικών κέντρων για τη διενέργεια εξετάσεων, οι οποίες συνταγογραφούνται μέσω του ΕΟΠΗ. Έχουμε μια καταγγελία ενός συμπολίτη μας και σε αυτήν θα αναφερθούμε μετά την επιστροφή μας.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 11 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αντώνη Καζάκο από την Καλλιμασιά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το θέμα δυστυχώς είναι γνωστό, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό. Έχει να κάνει με τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα για την διενέργεια εξετάσεων. Κύριε Καζάκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα. Για πείτε μας.
2: Επίσης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι να κάνω δύο μαγνητικές, ένα στον αριστερό ώμο και ένα στο δεξί. Η συμμετοχή που γράφει πάνω το χαρτί που μου είπε ο γιατρός, γράφει 35 και 40, δεν θυμάμαι τώρα τα λεπτά. Είναι 35 και 35, 70. Εγώ βάζω 71 ευρώ. Πήρα και έκλεισα ραντεβού στον κύριο Τσουμπούκη και μου είπε ότι εντάξει γίνονται αυτά, αλλά είναι να πληρώσω 180 ευρώ. Λέω γιατί τόσα πολλά. Μου λέει γιατί το οποίο δεν μας πληρώνει, λέει, τη συμμετοχή, κάτι τέτοιο. Εγώ παίρνω 500 ευρώ σύνταξη. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Έχω κάνει χειρουργείο στη μέση. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τελικά τι κάνατε, κλείσατε ραντεβού για να κάνετε την εξέταση?
2: Ναι, μου κλείσανε ραντεβού, αλλά δεν θα την κάνω. Θα πάω και στο ΕΟΠΗ να δω τι θα μου πει. Δεν έχω αυτά τα λεφτά να κάνω. Να.
1: Πήγατε και σε άλλα κέντρα για να δείτε αν γίνεται με κράτηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, και στη Μυτιλίνη που έκανα,
1: ναι,
2: μαγνητική, 34... Και τα λεφτά πλέρωσα, 50 λεπτά.
1: Κύριε Καζάκο, στη Μυτιλίνη...
2: 15 ευρώ. Ναι. Στην Αθήνα που πήγα πάλι για μαγνητική, πλέρωσα και εκεί στην Αθήνα 35 ευρώ. Εδώ γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Επειδή κάνει γνωμάτευση ο γιατρός. Εγώ δεν θέλω τη γνωμάτευση του γιατρού. Εγώ θέλω τη μαγνητική να μου δώσει και θα πάω εγώ να μου τη γνωμάτευσει ο γιατρός που έχω εδώ.
1: Στη Μυτιλίνη, να σας ρωτήσω, πήγατε και κάνατε... Τη μαγνητική...
2: Στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Πήγατε στο νοσοκομείο και την κάνατε.
2: Ναι.
1: Φύγατε δηλαδή από Χίο και πήγατε στη Μυτιλίνη να κάνετε εκεί την εξέταση για να μην πληρώσετε επιπλέον χρήματα ή απλά έτυχε να είστε στη Μυτιλίνη?
2: Και στην Αθήνα πήγα για να μην πληρώσω τα επιπλέον λεφτά. Αλλά τότε είχα λίγα χρήματα στην πάντα, αλλά τώρα με τη μέση που κάνα το χειρουργείο και αυτά. Δεν έχω λεφτά πια εγώ.
1: Και δεν έχει σχέση από τη στιγμή που ο οποίος σας λέει 35 ή δεν ξέρω τι, υπάρχει ένα παραπεμπτικό που λέει πόσα πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Τώρα είναι παλιά ιστορία αυτή, δυστυχώς με διαγνωστικά κέντρα στοιχείων για διάφορες εξετάσεις.
2: Εγώ θα πω κάτι τώρα.
1: Εσείς θα κάνετε, επειδή υπάρχουν και γραμμές που έχουν δοθεί για καταγγελίες στον ΕΟΠΗ, θα προχωρήσετε δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Θα το κοιτάξω βέβαια. Θα κοιτάξω να δω, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου. Γιατί να γίνεται, τη στιγμή που δεν συμφέρει το κύριο Τρουμπούκη να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, να μην το δέχεται. Να μην δέχεται να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν τον συμφέρει. Ας παρατηθεί αυτό το ΕΟΠΗ.
1: Μάλιστα. Αυτό αφορά και κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με επιπλέον χρεώσεις.
2: Βεβαίως, έτσι. Στην Αθήνα γιατί δεν γίνεται αυτό? Στη Μυτιλίνη γιατί δεν γίνεται αυτό? Μόνο εδώ στοιχείο γίνεται αυτό. Μόνο εδώ στοιχείο γίνεται αυτό, αυτή η εκμετάλλευση. Δεν σε συμφέρει να είσαι στον ΕΟΠΗ συμβολημένος. Παρετήσου.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καζάκο. Να είστε καλά.
2: Εντάξει, εγώ θα πάω τώρα και στο ΕΟΠΗ τηλέφωνο να δω τι θα μου πούνε και εκεί. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορώ να πάω στην Αθήνα. Αφού δεν έχει το σκηνήσιο μαγνητικό τομογράφο, είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν ένα χαρτί να πάω στην Αθήνα. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω στα ιδιωτικά και να μου κρατάνε αυτά τα λεφτά. Στον δρόμο εγώ τα βρίσκω τα λεφτά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας... Είμαι πολύ στεναχωρεμένος, έχω και χαρτιά που έχω κάνει πριν 1,5 μήνα μαγνητικές και τις πλέρωσα παραπάνω.
1: Τι εννοείτε, εδώ στοιχείο, τις είχατε κάνει πάλι?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά λόγω ανάγκης το έκανα, τι να κάνω. Έχω βάλει βηματοδότη και χρειάζεται να μου ρυθμίσουν το βηματοδότη για να κάνω μαγνητική, καταλάβατε. Αλλά αυτό το κάνει το στο νοσοκομείο, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κύριο Τρουμπούκη, ούτε με τον κύριο Μπιλιράκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτά μας λέει ο κύριος Αντώνης Καζάκος. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα με τις επιπλέον χρεώσεις στα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζεται. Οι ασφαλισμένοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα να ψάξουν σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της ΧΙΟ να δουν τελικά αν υπάρχουν και εκείνα τα οποία κουμπώνουν στις χρεώσεις που λέει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Και από εκεί και πέρα, όπως έχει απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει και η διέξοδος των καταγγελιών. Θα μου πείτε τώρα μετά την καταγγελία τι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Κάποια στιγμή πάντως πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία, να μετακυλίονται οι οικονομικές διαφορές που έχουν οι έχοντες διαγνωστικά κέντρα με τον ΕΟΠΗ στους ασφαλισμένους, οι οποίοι ασφαλισμένοι από την δική τους πλευρά πληρώνουν χρόνια εισφορές για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Όταν δεν μπορείς εσύ σαν κράτος να παρέχεις την ασφαλιστική κάλυψη και να εγγυηθείς για αυτά που γράφει το χαρτί που δίνεις στον ασφαλισμένο, σε τι κράτος ζούμε? Και να έχεις εναλλακτική, όπως λέει και ο κύριος Καζάκος, να υπήρχε μαγνητική στο νοσοκομείο, να πεις θα πάω να την κάνω στο δημόσιο, στο εθνικό σύστημα υγείας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχεις ούτε αυτή την εναλλακτική στην ΧΙΟ. Δυστυχώς. Ποια είναι η λύση? Να ταξιδέψεις στη Μυτιλίνη για να πάει να κάνεις την εξέτασή σου, που θα σου κρατήσουν αυτά που γράφει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, να πας στην Αθήνα που επίσης χρεώνουν όσα γράφει το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ? Ποια είναι η λύση? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν όλοι κάτω να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία. 4 χρόνια τώρα σέρνεται το θέμα. Και επαναλαμβάνω, την πληρώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχεις το βάσανό σου, έχεις το πρόβλημα της υγείας και θες να πάει να δεις τι θα κάνεις για να το λύσεις, να τα αντιμετωπίσεις. Φαντάζομαι ότι δεν κάνεις τη μαγνητική για ψιλοπίδημα. Ο γιατρός που στη γράφει για να μπορέσεις να βρεις λύση σε ένα πρόβλημα που σου απασχολεί, σε ένα πρόβλημα υγείας. Έχεις να ασχολείσαι και με το κομμάτι αυτό το οικονομικό.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε για την έξοδο των εκδρομέων που ξεκίνησε με αεροπλάνα, με βαπόρια. Φορτωμένα φεύγουν. Φορτωμένα ήρθαν τις προηγούμενες μέρες, φορτωμένα φεύγουν τώρα για την επιστροφή των εκδρομέων. Περισσότερα μετά την επιστροφή μας θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Μιχαλάκη.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Τατοίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην περιοχή της μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα λόγω της σύγκρουσης στην Αθηνών Λαμίας. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θηριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες. Σε λίγη ώρα θα έχει συσκέψει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίδηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Συνελήφθη 80χρονο στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι χθες αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από 1η Ιανουαρίου έως 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό τον 7ο μήνα φέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή του Ανισαρά στον Δήμο Χερσονήσου, όταν η 89χρονη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επίσης σημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντιτ, ο οποίο πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολο Χρήστο στον τελικό των 100 μέτρων νύπτιο στο Παρίσι, με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Ζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 assist, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Kervin Arianga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό, κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φλόερα, η οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες, 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα είναι περισσότερο γνωστά ως το φυσικό γιατρικό για τη δυσκυλιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτίμησε τα φρέσκα δαμάσκηνα, μιας και τώρα είναι η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, αγοράζοντας δύο αλφα επιλεγμένα προϊόντα, 40% φθηνότερα σε κάθε τεμάχιο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά και φέρει υγρά πιάτων 900 ml. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Περιμένει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Ξεκινάει αύριο ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Μεστά, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου του Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελλάδα.

0: Περιφερειακή Ένωση Αιγαίου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυστέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον ναύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Το έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ μια δούλα» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ ακριβώς στο υπαίθριο θέατρο Βίλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μητσετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στα Σγαλόπετρα. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούς Ανατικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρέντερικ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Η Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, το Σάββατο 22 Αυγούστου 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή 23 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος με τα αρτοκλασίες και η Θεία Λειτουργία. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου, λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου, τη συγκεκριμένη ημέρα, γνωστοποιεί ότι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν θα επιτρέπεται στην περιοχή η κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι ανατολικοί 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα θυμίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου.

0: Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Και θα τρελαθεί.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ποιοτική ραδιοβαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12. Όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια ανησυχία μετά την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μια ανησυχία για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο έργο, την οποία εξέφρασε και με δηλώσεις του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ανήσυχος πάντως δεν δηλώνει ο Νότης Μηταράκης, ο έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρει ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά, διότι έχει εξευρεθεί άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και μάλιστα λέει ότι το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου θα τελειώσει μέσα στο 2026. Ενώ λοιπόν λέει αυτά ο κύριος Μηταράκης, να ακούσουμε τη δήλωση του Σταύρου Μιχαηλίδη για το Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι, όπως λέτε, απευχόμαστε όλοι να ακολουθήσει την τύχη των άλλων έργων του Αρχαιολογικού. Πέστε μας τι έχει συμβεί και βέβαια πώς σκοπεύετε να κινηθείτε.
2: Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του γραφείου εντοπίστηκε ότι 11 Αυγούστου με απόφαση του αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα προγράμματα δηλαδή που είχαν ενταχθεί εκεί και δεν είναι το μοναδικό. Θυμήστε μου μετά να σας πω και τι άλλο έχουμε εντοπίσει πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ότι το έργο, επειδή δεν ολοκληρώνεται όπως είχε προγραμματιστεί, δηλαδή ανακαίνιση, βελτίωση, τι κάνουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι 31 αυτού του μήνα, 8 του 26, το έργο απεντάσσεται. Αυτό προκαλεί, αντιλαμβάνεστε, μια πολύ σοβαρή ανησυχία σε όλους μας, αφενός γιατί είναι ένα μουσείο πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Προσδοκούσαμε και προσβλέπουμε και προσδοκούμε ακόμα στο να αποπερατωθούν όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί και να αποδοθεί στο χιώτικο κοινό αλλά και στους επισκέπτες μας αυτό το εξυγχρονισμένο, ανακαινισμένο μουσείο. Δυστυχώς ανησυχώ μήπως και αυτό το πολύ σημαντικό έργο ακολουθήσει την τύχη των άλλων εξίσου σημαντικών, όπως είναι το χώρο Γεφύρη, όπως είναι το δικαστικό Μέγαρο, όπως είναι το αεροδρόμιο, όπως είναι το Τελωνία και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, πύλες εισόδου και εξόδου και τα λοιπά, τα βερμπαλιστικά που είναι χρήσιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η κυβέρνηση στα 7,5 χρόνια της ζωής της, τουλάχιστον για τυχείο, δεν έχει καταφέρει να μας αποδώσει απολύτως τίποτα.
1: Επόμενο βήμα, γιατί όταν ένα έργο απενταχθεί από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει χρηματοδότηση από άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση και τι σημαίνει αυτό για το έργο?
2: Από τα δημοσιεύματα έχω δει δηλώσεις ότι θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεστε, μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να ενταχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Να αρχίσει να ξανατρέχει το έργο. Να εκταμιεύονται χρήματα. Να, δεν ξέρω πάλι πώς, μέσα και από την εκπομπή αλλά και από τα άρθρα τα οποία δημοσίευσα, περιμένω από το Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως από το τοπική διεύθυνση εδώ του Υπουργείου να μας δώσει απαντήσεις.
0: Λοιπόν, όπως προείπαμε, τις ανησυχίες Μιχαηλίδη δεν ενστερνίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος σε δήλωσή του σήμερα αναφέρει ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα ολοκληρωθούν φέτος το 2026. Προσθέτει και το έτος. Η χρηματοδότηση συνεχίζεται κανονικά, λέει ο βουλευτής. Επιλέχθηκε να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει εντασσόμενο το έργο στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Τώρα, πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί στην ώρα του το έργο του κτίριου, αυτό ο χρόνος θα το δείξει και προφανώς ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Έχουμε μπροστά μας ελάχιστους πια μήνες μέχρι το τέλος του 2026, οπότε μετράει αντίστροφα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα της καθημερινότητάς μας. Είχαμε πολύ κόσμο στο νησί, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί κάποιοι να εκτιμούν ότι είχαμε λιγότερο κόσμο σε σχέση με προηγούμενο. προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, αυτές τις μέρες γεμάτα φεύγουν τα πλοία, γεμάτα φεύγουν και τα αεροπλάνα. Ο Θόδωρος Μιχαλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα. Καλημέρα και του χρόνου.
3: Καλημέρα και του χρόνου, μας καλά.
0: Η επιστροφή ξεκίνησε των εκδρομέων, έτσι.
3: Προφές, ναι. Για... Όπως κάθε χρόνο, από τη μέρα της Παναγίας ξεκίνησε η επιστροφή.
0: Τι εικόνα έχετε?
3: Κοιτάξτε, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφυγε περίπου 2.000 κόσμο, 500 για ταχύ. Και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την επόμενη Κυριακή, από ό,τι βλέπουμε τα στοιχεία εδώ, θα φύγουν γύρω στους 8.000 κόσμους και 1.650 για ταχύ.
0: Θα το καταλάβουμε καλά όσοι κυκλοφορούμε
3: νομίζω,
0: στην
3: ναι,
0: στοιχεία.
3: Νομίζω ναι. Μέχρι τέλος του μήνα βέβαια, ναι, αν βάλουμε συνολικά θα είναι γύρω στους 15.000 κόσμο και 3.003 και κάτι για ταχύ. Οπότε θα αδειάσουμε.
0: Αυτά τώρα και μόνο όσον αφορά τα πλοία, γιατί περίπου άλλοι τόσοι φεύγουν και αεροπορικώς πια.
3: Σωστά, σωστά. Και τα αεροπλάνα γεμάτα είναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Αν ψάξει κάποιος να βρει τώρα εισιτήριο αεροπορικό, λέμε, αν είναι τυχερός και βρει, σε τι τιμή θα το πληρώσει, κύριε Μιχαλάκη, γιατί ακούμε κάτι αστρονομικά ποσά από συμπολίτες μας.
3: Κοιτάτε, ναι, είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Τώρα, ιδέα δεν έχω να σας πω σε τι τιμή μπορεί να βρεθεί εισιτήριο.
0: Μια μέση τιμή δηλαδή τώρα ποια είναι? Πάνω από 150.
3: Γύρω στα 170-180 εκεί.
0: Ενώ πριν πόσα πληρώναμε?
3: Εντάξει, πήγαν και με 60 και με 80 και 100.
0: Τώρα αυτά έχουν εξαφανιστεί, ε?
3: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Καλά, είναι η τακτική των εταιριών αυτή, η οποία δίνει κάποιες θέσεις σε χαμηλούς ταύλους και οι τελευταίες διαθέσεις τις πληρώνεις πολύ ακριβά.
0: Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι πληρώνεις μόνο τις τελευταίες θέσεις, πληρώνεις και τις προ-προ-προ-τελευταίες ακριβά.
3: Εντάξει, είναι...
0: Δηλαδή πήγαινε έλα Αθήνα, τα 200 δεν σε φτάνουν. Αεροπορικός.
3: Πήγαινε έλα Αθήνα, όχι. Να. Όχι. Όχι. Τώρα είναι και ίσως πάνω από 300.
0: Να.
3: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κρατάμε το ότι μέχρι το τέλος του μήνα περίπου 15.000 θα φύγουν. Η μεγαλύτερη έξοδος ήταν τώρα αυτή την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο, και βέβαια μέσα στη εβδομάδα που, όπως είπατε και εσείς, θα φύγουν πάνω από 8.000.
3: Είναι, και τώρα κάθε μέρα είναι 900, 1.000, 1.100 άτομα κάθε μέρα. Όλα τα βαπόρια έτσι φεύγουν. Και περίπου 200 μέσο όρο για τα εκεί.
0: Μας έχουν έρθει και από τις γραμμές της Βορείου Ελλάδας αρκετοί.
3: Ναι, και αυτά...
0: Αυτά τα στοιχεία τώρα που μου λέτε είναι, φαντάζομαι, για το Χίος Πειραιά.
3: Μόνο για το Χίο Πειραιά, ναι.
0: Ναι, από πάνω μας έχουν έρθει και από Μυτιλίνη ενδεχομένως και...
3: Ναι, βεβαίως έχει έρθει κόσμος, ο οποίος, εντάξει, δεν έχω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, αλλά σιγά-σιγά φεύγουν. Είναι γεμάτα, έτσι.
0: Πότε θα ομαλοποιηθεί η διαδικασία?
3: Μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι τότε δηλαδή υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να βρει κανείς εισιτήριο?
3: Ναι, υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες και ειδικά στα γεωταχή υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Επειδή τώρα εσείς δραστηριοποιήσετε χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ισχύει αυτό που λένε ότι φέτος είχαμε, τουλάχιστον όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, λιγότερο κόσμο στο νησί?
3: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι περίπου ο ίδιος κόσμος. Χωρίς να έχω αυτή τη μηνύτα στοιχεία, αλλά έχω την αίσθηση ότι περίπου είναι ο ίδιος κόσμος.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλά.
3: Αμήν.
0: Γεια σας. Τώρα, όσοι κάθεστε στο λιμάνι, θα βλέπετε τα πλοία γεμάτα που θα φεύγουν με κόσμο και θα λέγατε κι εσείς και να με έπαιρνε το πλοίο, που λέει και το τραγούδι. Αλλά για ξανασκεφτείτε το. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, το να μένεις στο νησί και με λιγότερο κόσμο, μήπως είναι πιο δελεαστικό? Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Και Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
10: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Παραμένουμε στο ίδιο πλαίσιο, εννοούμε το εκδρομικό, το πλαίσιο των διακοπών, διότι στοιχείο είχαμε αρκετό κόσμο και εξακολουθούμε να έχουμε αρκετό κόσμο. Βέβαια, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο Γιώργος Χριστάκης, εκτιμά ότι φέτος ήρθαν λιγότεροι από πέρσι. Μπορούμε να ακούσουμε τι ακριβώς ανέφερε σε δηλώσεις του συναδέλφους. Από την αλήθεια, ήταν εκεί η Βαγγελιό Αμέτα.
1: Ξεκινάει η επιστροφή των αδούχων από το νησί. Χθες νομίζω είχαμε το πρώτο κύμα, περίπου 2.000 άτομα αναχώρησαμε το πλοίο. Νομίζω αυτό θα συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ένας κλασικός Αύγουστος όπως προηγούμενος, με κάποιες μικρές αποκλίσεις θα πω. Δεν είναι η εικόνα η περσινή που είχαμε σίγουρα, με κάποιες μειώσεις, κυρίως και στους Ελληνοαμερικάνους που έχουν βγει και άρθρα ότι είναι και λιγότεροι, και στον ιστορικό τουρισμό που έχουμε πει λόγω του κόστου. Οπότε νομίζω οι εικόνες είναι συγκεκριμένες. Έχουμε μαζικές αναχωρήσεις αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει σίγουρα λιγότερη κίνηση επιπατική στο αεροδρόμιο λόγω του κόστους των αεροπορικών. Τα λέω πολύ γενικά, έτσι αλλιώς το ταμείο που λέμε θα το κάνουμε τον Σεπτέμβρη. Να πω ότι τα θετικά είναι ότι είχαμε περίπου 30.000 αφήξεις από την Τουρκία και τις άλλες χώρες τον Ιούλιο. Συγκριτικά με πέρσι είχαμε περίπου 6.000 παραπάνω, ενώ τον Ιούλιο του 2025. Τώρα θα πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε και τον Μπαϊράμι. Οπότε είναι 28-29-30 του Αυγούστου, συνδυαστικά και με τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουμε. Θα είναι, νομίζω, θα κλείσει πολύ, πολύ καλά ο Αύγουστος. Από εκεί πέρα, εγώ να πω ότι σχετικά και με την τουριστική κίνηση, να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και με τις εκδρομές που σας είχα πει που έχει κάνει ο δημοσίου, είναι sold out. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και των επισκεπτών, και έχουμε και ξένους και χιώτες. Άρα να πω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Σας έχουμε στείλει σήμερα και το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας και της επόμενης. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον για τα βόρεια. Δηλαδή τα εκδρομές του Σαββατοκύριακου, παράδειγμα, χθες είχαμε ένα πούλμαν 50 το οποίο έφυγε για Βολισσό αγιάσματα. Οπότε είναι πολύ καλή κίνηση αυτή για την περιοχή.
2: Κύριε Ξέκη, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία του Αυγούστου, αλλά με βάση και όσα ακούτε, θέλετε να κυλείτε το ότι κάθε σχέση με πέρσι.
1: Σίγουρα η εικόνα δεν είναι ίδια με πέρσι, 100% σας είπα. Αυτό έχει να κάνει με παράγοντες που πειράζουν και είναι ήδη για όλους τους προορισμούς. Όλοι οι προορισμοί φέτος έχουν μειώσεις. Και αυτό σας είπα, έχει να κάνει και με τις αλλαγές στις τάσεις του επισκέπτη. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μείωση στα καταλήματα, τα ξενοδοχεία, και να έχουμε αύξηση στα Airbnb. Μπορεί να υπάρχει μείωση στην εστίαση και αύξηση σε άλλες μορφές κατανάλωσης και σε άλλες συνήθειες. Νομίζω ότι η εικόνα είναι κατά γενική ομολογία λίγο χαμηλότερα από πέρσι. Αλλά σας είπα ότι τον τελικό απολογισμό θα τον κάνουμε τέλη Σεπτέμβρη. Αλλά θα πω ότι ο Αύγουστος θα κινηθεί συνδυαστικά με όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω, σε αρκετά καλά επίπεδα.
2: Ο κοινωνικός τουρισμός προσέφερε, ας πούμε, μια ανάσα, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, προσέφερε, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά τα κόστη μετάβασης. Τώρα αναμένουμε να δούμε και το Χιος Πας τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι το δεύτερο κύμα, που νομίζω εκεί θα δούμε την κίνηση. Γιατί θυμάστε ότι του Μαΐου-Ιουνίου, ο Μάιος είχε εξαντληθεί. Ο Έλληνας δεν προλάβε να κλείσει διακοπές τον Ιούνιο. Άρα τα όποια αποτελέσματα θεωρώ θα τα δούμε αυτό το δίμηνο το επόμενο.
3: Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε τους επισκέπτες και από το εικόνα που έχετε στο γραφείο τουρισμού, υπήρχαν κάποια στοχευμένα σημεία τα οποία, αν θέλετε, δυσκόλεψαν τους επισκέπτες μας, δεδομένου ότι αυτό πάντα λειτουργεί και
1: φυσικά.
3: Να φτιαχτούν κάποια πράγματα.
1: Εννοείται. Όπως έχω πει, το γραφείο τουρισμού είναι ο πρώτος δέκτης πάντα των επισκεπτών, είτε για τα καλά είτε για τα κακά. Το πρώτο ήταν το πάρκινγκ, τα σημεία πάρκινγκ μέσα στην πόλη, το οποίο αυτό έχει να κάνει και με τη μεγάλη αύξηση των αυτοκινήτων νοικιαζομένων. Άρα, εννοείται ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση φέτος στα αυτοκίνητα τα νοικιαζόμενα, ελλείψη της συγκοινωνίας. Το δεύτερο ήταν η συγκοινωνία, γι' αυτό και είπα ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά αυτές τις εκδρομές, αυτή η κίνηση που κάναμε αποδίδει. Οπότε υπάρχει αυτή η ζήτηση, δηλαδή συγκοινωνία για πιο από μακρυμένα μέρη του νησιού. Παράδειγμα, σήμερα ήρθε ένας κύριος και θέλει να πάει για Μαρκέλα, ας πούμε. Αυτό είναι, νομίζω. Θα σας πω ότι κατά γενική μου λογική δεν θέλω να είμαι και ούτε θέλω να είμαι πολύ αντικειμενικός. Είναι πολύ καλά τα σχόλια για την καθαριότητα. Γενικά τα λέω. Υπάρχουν αυτά τα κομμάτια. Πάντως το 95% των επισκεπτών, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε σαν νησί και να επενδύσουμε, ότι φεύγει με πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό νομίζω το λένε όλοι. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν ο κάθε επιχειρηματίας έχει μεμονωμένη μείωση ή αύξηση στο δικό του πελατολόγιο, το σύνολο είναι ότι φεύγουν με πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό κρατάμε και επενδύουμε και στη συνέχεια με επόμενα βήματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την αποτίμηση από τον Γιώργο Χριστάκη της φετινής τουριστικής κίνησης. Θεωρεί ότι φεύγουν και ικανοποιημένοι οι επισκέπτες της Χίου στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Λέει ότι δουλεύει και το σύστημα με τα ειδικά δρομολόγια που έχουν κάνει τα εκδρομικά από τον Δήμο Χίου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και μια δεύτερη δήλωση που έκανε στη Βαγγελιά Μέντα ο βουλευτής Χίου του Πασόκου, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Αφορά και αυτή έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, λιμενικές υποδομές και τα οποία επίσης βρίσκονται στον αέρα. Είπαμε, όσον αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο κύριος Μηταράκης λέει ότι δεν είναι στον αέρα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότησή του από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κάλυψη θα γίνει από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ακούμε και για τις λιμενικές υποδομές. Σταύρο Μιχαηλίδη.
4: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δεύτερη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Σταύρου του Μιχαηλίδη, αναφορικά με τις περιπέτειες των έργων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία βρέθηκαν εκτός, διότι δεν ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους οι διαδικασίες. Ο κ. Μιχαηλίδης το έχει θίξει και στο παρελθόν το συγκεκριμένο ζήτημα, που αφορά ένα πακέτο αρκετά μεγάλο με έργα λιμενικών υποδομών που, επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έχω εντοπίσει και άλλα σοβαρά έργα να έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως νησιώτες, για τα λιμάνια μας, για τον εξοπλισμό των πλοίων, για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια κτλ. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε δεσμεύσει, είχε υποβάλει προγράμματα ύψους 92 περίπου και κάτι εκατομμυρίων ευρώ για αυτά τα οποία σας είπα. Και μέχρι πριν λίγες μέρες, στο ψάξιμο το δικό μας, είχαμε εντοπίσει, το δημοσιεύσαμε, το ανακοινώσαμε και στη Βουλή, δεν έχει διαψευστεί, ότι περίπου 33 εκατομμύρια έχουν και από αυτά τα 92 απενταχθεί. Το 1 τρίτο δηλαδή μέχρι σήμερα του προγράμματος του κυρίου Κικίλια, που με βερμπαλισμό βγαίνει και ανακοινώνει κάθε τόσο έργα, έργα, έργα και τίποτα δεν κάνει, απεντάχθηκαν ήδη το 1 τρίτο των έργων. Δηλαδή, θέλω να πω στους θεατές μας, τηλεθεατές μας, ότι στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, είχαν δεσμευτεί 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. 36 δισεκατομμύρια. Ας σκεφτούν όσοι μας βλέπουν ένα μεγάλο έργο. Πείτε ότι είναι Ρίο Αντίο, πείτε ότι είναι μεγάλα αθλητικά κέντρα, πείτε ότι είναι μια νέα Αττική Οδός, ένα μεγάλο λιμάνι, κάτι, μια νέα σιδηροδρομική γραμμή. Να σκεφτεί ο καθένας την νοσοκομεία, κάτι, κάτι καινούριο, δυνατό, που αλλάζει την πορεία, δηλαδή το τέλμα των δημοσίων έργων της ανάπτυξης στη χώρα μας. Τίποτα απολύτως. Πήγαν σε λίγα χέρια και έχουμε εντοπίσει εμείς ως ΠΑΣΟ περίπου 19 δις από το 2019 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση να έχουν αντεθεί με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να σκεφτεί λοιπόν ο κόσμος, όταν λένε κάποιοι από αυτούς που είναι προφανώς κυκλώματα, ότι ξέρετε δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να το ξανασκεφτούν και να μας αφήσουν ήσυχος και να αφήσουν ήσυχο τον κόσμο να σκεφτεί η διαπλοκή και η αδιαφάνεια, η οποία ελέγχει πλέον ενέργεια, ελέγχει μέσα ενημέρωσης, ελέγχει την υγεία, τα τρόφιμα, ακόμα και την παιδεία, που βρίσκεται. Και μια είπα για την παιδεία, θα κλείσω με το εξής. Προφανώς έχετε ενημερωθεί ότι πριν λίγες μέρες, με απόφαση του τρίτου τμήματος, αν δεν κάνω λάθος, του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκαν αυτά τα βερμπαλιστικά που έλεγε η κυβέρνηση και φωνάζαμε εμείς πριν ένα χρόνο στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλουν να φέρουν, ότι δεν πρόκειται, θα καταπέσει, διότι δεν είναι ούτε μη κυβερνητικά, δεν ήρθαν εδώ για το καλό της παιδείας μας, ήρθαν πραγματικά να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της τετραβάθμιας εκπαίδευσης μόνο και μόνο για εσχοκέρδια και για παραπλάνηση του κόσμου, ότι θα προσφέρουν παιδεία επίπεδου του δημοσίου, των δημοσίων πανεπιστημίων, και ότι θα είναι και εις βάρος κυρίως των περιφερειακών πανεπιστημίων, διότι κανείς γονέας που με το ζόρι παλεύει να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην περιφέρεια θα δίνει λίγες εκατοντάδες ευρώ για αμφιβόλου πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο κέντρο και μόνο στο κέντρο. Αυτή δεν είναι πορεία σοβαρή χώρας.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σταύρου Μιχαηλίδη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας, διότι έχουμε και εκδηλώσεις για το λοβοκομείο, το οποίο συνεχίζει να καταραίει, όπως λέει ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κέντρο παρατήρησης εγγύς διαστήματος που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο με εκλεκτούς ομιλητές. Ξεκίνησαν και οι εκδηλώσεις για το Μουσικό Φεστιβάλ Αχίου. Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνονται στην συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας για μία ακόμη φορά κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, σε μία κίνηση που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον μόνο μερί τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και Τηχείο. Η Αθήνα προειδοποιεί με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Γιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, απεντάχθηκε το έργο επέκταση και εξυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, το οποίο υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των οροσήμων της δράσης, δηλαδή 31 Αυγούστου 2026. Δυσάρεστα πράγματα, σχολιάζει ο βουλευτής. Ελπίζω αυτό το σημαντικό έργο για Τηχείο να μην έχει την τύχη του δικαστικού Μεγάρου, του Κόρης Γεφύρη, του αεροδρομίου και άλλων. Περιμένουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή η θύμιση στην πολιτική είναι απαραίτητη για την παραγωγή έργου, η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες που ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είχε συμφωνήσει στη Βουλή με την πρόταση του Νότι Μηταράκη να γκρεμιστεί το εγκατελειμμένο τελωνείο και στη θέση του να δημιουργηθεί χερσαίος χώρος ανάσα για το άκρος προβληματικό λιμάνι της πόλης. Από τη συμφωνία μέχρι την υλοποίηση, σημειώνει η αλήθεια, πόσες τετραετίες πρέπει να περάσουν? Η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά, ανάμεσα σε αυτές και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι τώρα είχαμε τα χρυσά, τώρα πιάσαμε τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όσο υπάρχουν ωφέλεις θα υπάρχουν και απατεώνες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 52χρονος συμπατριώτης μας πίστηκε να γίνει επενδυτής κρυπτονομισμάτων και βρέθηκε με 7.500 ευρώ λιγότερα. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση κέρδους από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να μεταφέρει τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 7.450 ευρώ. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι από αύριο Τρίτη και με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθήκων θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της Δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την εβδομάδα αυτή είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Μεστάν, Ενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, Λίμπη, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα. Πέμπτη 20 Αυγούστου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 22 Αυγούστου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Ελάτα, αντλιοστάσιο Ελάτας, αντλιοστάσιο Ερμοβέσας. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2004 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Michael Mann. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού πολεμικής περίοδου 1939-1945 με εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 το πρωί στον Αύλιο Χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής, το Ναυτικό Μουσείο Αιχείου, την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων Αττικής, τον Παχιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ ο Βροντάδος και Σικιάδας, τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΝΑΤ Θημιανών ο Άγιος Ευστράτιος. Μεταξύ άλλων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Χίων Απολεσθέντων Ναυτικών 1939-1945 και προσκλητήριο Απολεσθέντων Ναυτικών. Το έθος Αιγαίου παρουσιάζει άλλη μια παράσταση με το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Εγώ μια δούλα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Βίγλας Αγίας Ελένης Καρφά. Αφιερωμένη στη θάλασσα και τους ανθρώπους της θα είναι η μουσική εκδήλωση με τους Μαρία Καλαγκιά και Γιώργο Μισετζή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 9.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Η βραδιά θα θυμίζει νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συντροφεύει το ναυτικό την ώρα της βάρδιας στη γέφυρα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Συνταξιούχων Νατ Βροντάδου που προσκάλεσε τους δύο καλλιτέχνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη δημιουργία του μνημείου των απολεσθέντων ναυτικών του Βροντάδου. Έφυγε πριν λίγες μέρες, αλλά την Κλέρη Κοστάλα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Συνδικαλίστρια αλλά και δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Θυγατέρα του αείμνης του καπετάν Νικόλα Γιώμελου, ακολούθησε τις αρχές και τις ιδέες του πατέρα της και μπορούσε να καμαρώνει για την παρουσία της τόσο στον συνδικαλιστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει συναυλία της νεανικής χοροδίας κοριτσιών της Zink Academy του Μπερλίν υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Φρεντερίκ Στάχμερ την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Zink Academy του Μπερλίν που ιδρύθηκε το 1791 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους χοροδιακούς οργανισμούς της Ευρώπης και την παλαιότερη μεικτή χοροδία παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα Ιουκαλίλη του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα και αποτελείται από παιδιά και ενήλικες από το Χίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. αυτήν την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την απολαυστική σπονδυλωτή αργεντίνικη κομμωδία του 2025 Homo Sapiens, όπου μας συστήνει 16 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Μία απολαυστική κομμωδία που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος, παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει γυναίκα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτίσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου, κατά το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασία. Στην Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθος με ταρτοκλασία και θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Το ΚΑΠΗ προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή στη Σάμο 9 με 12 Σεπτεμβρίου με μονοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Πάτμο 11 Σεπτεμβρίου από το Πυθαγόριο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710 814 74, 22710 44 395. Όπως γνωστοποιεί ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί και φέτος στον Κάμπο την Κυριακή 23 Αυγούστου τη συγκεκριμένη ημέρα, 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται στην περιοχή κυκλοφορία οχημάτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νέων Ανδρών νίκησε με 19-16 τη Γερμανία και κατέλαβε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ισπανίας, η Εθνική Ομάδα Πόλων Ιανίδων νίκησε με 11-7 την Ολλανδία. Ο Γιώργος Κριτούλης τερμάτισε 17ος στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρκιγχαμ με χρόνο 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, που είναι η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα από Έλληνα αθλητή. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών, που είχε γιατρό τον Γιώργο Νομικό, έχασε με 85-77 από τη Γερμανία και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του φόρουαρ του Γιώργου Μπίλιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στη National League 1 με τη Δάφνη Δαφνίου. Ο Χιώτης Μάρκελος Ανεγνωστάκης ανέλαβε το ρόλο του αναλυτή ποδοσφαίρου στην β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κουφούδη, Γιάννη Βελίδη και Ανδρέα Σιωπίδη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 72%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ανατολικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 95%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2018, τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με το σκάφος Ασπασία από τυχείο προς Εσυνούσες για δύο από τα τέσσερα μέλη παρέας. Το σκάφος ανετράπει λίγο πριν τις Εσυνούσες, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Δύο άτομα περισυνελέγησαν από πλοία. Νεκρός εντοπίστηκε ο 68χρονος Πλάτων Καβάφης, ιδιοκτήτης του σκάφους, ενώ ο 22χρονος γιος του Ιωάννης αγνοείται.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία

0: φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πέτρος Φεγκουδάκης. Τέτοιο χάλι 40 χρόνια δεν έχω δει. Χωρίς νερό το ξενοδοχείο Κυβέλη. Πρόδρομος Μανελάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΧ. Το πρόβλημα νερού στο Φροντάδου έχει λυθεί. Αεροδρόμιο Χίου, Όμηρος. Γιορτή προεκλογική συγκέντρωση Μηταράκη. Ο Δήμος Χίου τίμησε τον χρυσό Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας. 60% οι απώλειες νερού. Θα μας βοηθήσουν μόνο αν μας φοβηθούν του Σωτήρη Παραδείση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και κοκαίνη υπάρχει. Δωρεά άλλος ένας θάλαμος οπλητών στα Καρδάμιλα. Πίσω από τα μηχανήματα υπάρχουν άνθρωποι. Στερεύει η υπομονή των δημοτών μαζί με τις βρύσες. Οι σικιαδιώτες τίμησαν τον παπά τους. Άρχισε η κατάργηση των παράνομων χρεώσεων για εξετάσεις στον ΕΟΠΗ. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η εμπειρία μου στην πτήση Αθήνα Χίο στις 10 Αυγούστου 2026. Γεμάτες πτήσεις, υψηλές τιμές και περιορισμένος διάδρομος. Πού είναι οι απαντήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων στη Χίο του Ευστράτιου Πετρέλη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Η Χίος γιόρτασε και φέτος τη Λευκή Νύχτα. Τι κάνει αυτό το πλοίο στα μεστά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Μουντιάλ, το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός του Βίρον Τομάζου. Δύο ονόματα, μία θυσία, μία μνήμη που δεσβήνει του Νικόλαου Κουτσουράδη. Το κρυμμένο κλειδί της ελληνικής παραγωγικότητας του Παύλου Καλογεράκη. Αν καεί κουντρουμπού καήκαμε του Αλέκου Καραμούζου. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά από το όραμα της παραμονής στις στρατηγικές επιλογές του Γιάννη Σπυλάνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σουρωτήρι το δίκτυο ίδρευσης απώλειες νερού 50 με 60% σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε, θα το είχε κάνει η γυναίκα.
3: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι έχουμε και πάρα πολλά έθιμα αυτές τις ημέρες που λαμβάνουν χώρα στα χωριά μας. Ένα από τα έθιμα το οποίο αναφέρεται και στο αλήθεια.gr αφορά τα μεστά, και εκεί είχαμε πανηγύρι της Παναγιάς. Το πρωί όμως έχουμε τους εκείνους που έχουν αντέξει μέχρι και το ξημέρωμα στο πανηγύρι να γυρνούν γύρω-γύρω στο χωριό και να χτυπούν πόρτες για να ξυπνήσουν όσους έφυγαν νωρίτερα από το πανηγύρι. Λέγεται το έθιμο των Πατουνάδων και μίλησε γι' αυτό στον Γιάννη Τζούμα ο μεστούς ομογενής ο Αυγουστίνος Μαυρογιάννης, ο οποίος το θυμάται από τα χρόνια του ως παιδί στο χωριό και το βλέπει και τώρα εκεί να υλοποιείται για μία ακόμη χρονιά. Έγινε λοιπόν και το ξημέρωμα της Κυριακής το συγκεκριμένο έθιμο. Ας ακούσουμε τον Αυγουστίνο Μαυρογιάννη που μίλησε στο Γιάννη Τζούμα.
1: Πατουνάδες που κάνουμε μετά από κάθε καλό γλέντι της Παναγιάς αρχίζουμε, μετά τον ταξιακό, μετά όποτε έχει κάνει καλό πανηγύρι χορεύει το χωριό όλο. Όποιοι φύγουν νωρίς και πάνε σπίτι τους, οι υπόλοιποι που μένουν μέχρι το πρωί πάμε και τους κάνουμε πατουνάδες. Δηλαδή έφυγες εσύ στις 3 η ώρα, θα έρθουμε στο σπίτι σου, θα χτυπήσουμε, θα σε ξυπνήσουμε, θα μας περάσεις και θα έρθεις μαζί μας. Και ακολουθά και αυτός, και μετά πάμε στον επόμενο, στον επόμενο, στον επόμενο, και μερικές φορές πήγαινε μέχρι τις 1.30 ώρα το μεσημέρι οι πατουνάδες.
2: Αυτό πόσα χρόνια είναι το έθιμα του?
3: Μπράβο
1: και του θυμάμαι και του χρόνου, παιδιά, και του χρόνου. Από ένα μικρό παιδάκι εγώ που ήμουν, το θυμάμαι. Ήμουν εδώ που λιγάκι μεγαλώσαμε τώρα πια και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε, και είναι νεολαία όλοι τώρα διψάνε και πεινάνε και το θέλουν και ελπίζουν να το συνεχίσουν.
0: Με λίγα λόγια, αν θες να κοιμηθείς, της Παναγιάς δεν θα πας στο πανηγύρι στα μεστά. Γιατί διαφορετικά θα σου χτυπούν την πόρτα, θα ξυπνήσεις για να πας να συμμετάσχεις. Τώρα, τρώγοντας λέει παροιμία έρχεται η όρεξη, και φαντάζομαι ότι αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές περιμένουν και ντόπιοι αλλά και ξενιτεμένοι που γυρίζουν στα χωριά τους αυτή την περίοδο. Είναι δράσεις που μας πάνε πίσω στις ρίζες μας.

Πάμε τώρα να φύγουμε από τη γη, να φύγουμε από εδώ, να απογειωθούμε. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί στο νησί μας ένα κέντρο παρατήρησης εγγύς διαστήματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν κάνει αρκετές ενέργειες και από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου και από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή την Τετάρτη στις 8 το απόγευμα και μέχρι τις 10 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος στο νησί μας, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει η Μαρία Κέρογλου από το Σύλλογο Αστρονομίας Χίου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο καθηγητής Τηλιανός Ξανθόπουλος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ενώ στην εξέλιξη του προγράμματος για το κέντρο θα αναφερθεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Ιωάννης Γκιάλας. Τώρα θα έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα είναι ο αρχιτέκτον Σπύρος Μούντριχας, ο οποίος θα μιλήσει για τη γεωμετρία του ουρανού και το νέο αστρονομικό πάρκο στο ΕΠΟΣ, από την παρατήρηση στη γνώση, από τη γνώση στον πολιτισμό. Ο καθηγητής Σπύρος Βασιλάκος, που είναι και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα αναφερθεί στη συνεισφορά του αστεροσκοπείου στις νέες τεχνολογίες διαστήματος και το ρόλο που διαδραματίζει για τη δημιουργία του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος Χίου. Επίσης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο Εμμανουήλ Ράμος, θα μιλήσει για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ο δικός μας ο καθηγητής, ο Μανώλης, ο Γεωργούλης, θα αναφερθεί στη γεωγραφία του κέντρου, στην Χίο, του Κέντρου Παρατήρησης Εγγύης Διαστήματος Χίου, και τις παρατηρησιακές δυνατότητες. Η καθηγήτρια Χριστίνα Γιαννόπαπα, και εκείνη με καταγωγή από Χίο, θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Και φυσικά δεν θα έλειπα από αυτή την εκδήλωση ο καθηγητής Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος θα αναφερθεί στο πολιτικό πλαίσιο, στην διαστημική προσπάθεια της Ελλάδας και την χρηματοδότηση. Κοιτάξτε τώρα πόσους διακεκριμένους στο χώρο της αστροφυσικής έχουμε στοιχείο. Εντάξει, δεν το συζητώ, ο Σταμάτης Κρυμιζής είναι κορυφή. Αλλά έχουμε και τον Μανώλη τον Γεωργούλη, έχουμε και τη Χριστίνα τη Γιαννόπαπα. Τυχαίο!

Μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειές τους και να μπορέσει να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος και προς όφελος του νησιού, αλλά και συνεισφέροντας γενικότερα στο κομμάτι της διερεύνησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η γνώση του διαστήματος. Και οι διαστημικές υποδομές, όλο αυτό το φάσμα. Διαφημίσεις και στην επιστροφή θα σας προσγειώσω στον πλανήτη Γη. Θα σας πάω μέχρι το λοβοκομείο. Ιστορία 6 αιώνων. Ιστορία που το σήμερα, έτσι όπως εξελίσσεται, πληγώνει. Γιατί ακούμε διάφορα, αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη ακόμη κάτι. Περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν διαφημίσεις. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το λοβοκομείο της Χίου, ένα ίδρυμα πρωτοπόρο για την εποχή του, το οποίο επιμένει να στέκεται, το κτίριο βέβαια, γιατί το ίδρυμα δεν υφίσταται εδώ και χρόνια, επιμένει να στέκεται εκεί, στην περιοχή του Κοφινά. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα. Έχει μια ιστορία 6 αιώνων, αλλά για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη έρχεται να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου και διοργανώνει για την ευαισθητοποίηση αρχών αλλά και πολιτών την Κυριακή 23 Αυγούστου εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την τέλεση Θείας Λειτουργίας στο Ναό του Αγίου Λαζάρου στο Λοβοκομείο, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ όλων των τροφίμων και των εργαζομένων του ασύλου, ενώ στις 10 το πρωί θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο για όλους όσους βρίσκονται εκεί, με τη συνδρομή μελών του Συλλόγου Κοφινά Σύφη. Το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιηθεί και μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των μουσικών Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργου Νταΐκου και Νίκου Κοταρά. Να θυμίσουμε ότι από την πρώτη περιφερειακή αρχή του Κώστα Μουτσούρη υπήρχε η δέσμευση ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το λοβοκομείο, για να γίνει η μελέτη, να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να διασωθεί ο χώρος και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί. Τα χρόνια περνούν. Οι διαδικασίες προχωρούν με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς και όπως επισημαίνει και ο Σύλλογος, το κτίριο καταραίει. Με λύπη, γράφει ο Σύλλογος, βλέπουμε να μην γίνεται καμία προσπάθεια να κρατηθεί όρθιο, ενώ καθημερινά αφύλακτο βανδαλίζεται από ομάδες.

Λοιπόν, είχαμε και την έναρξη του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου. Μιλάμε για τη θερινή διοργάνωση. Χθες λοιπόν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ρεσιτάλ κλασικής μουσικής, στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Δεστούνης. Με το Λευτέρη Βενιάδη και την Όλγα Χόλντορφ Μυριαγκούν αναφέρονται στην έναρξη της εκδήλωσης, στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, του διεθνούς Έλληνα δημιουργού που είχε δεσμούς ζωής με τυχείο, που περιλαμβάνουν μεγάλη συναυλία και ανοιχτά εργαστήρια, τα αναδεικνύοντας έτσι το έργο και, και τη σκέψη του. Θα μπορέσετε να δείτε κάποια στιγμιότυπα από το ρεσιτάλ πιάνου και στην τηλεόραση της αλήθειας στο Δελτίο Ειδήσεων.

Η Πεκεύ, η οποία γιορτάζει φέτος 70 χρόνια ζωής, να πούμε ότι έχει και τους καθιερωμένους Γιοργαντίδιους ναυταθλητικούς αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα σε εγκαταστάσεις της Πεκεύ στον όρμο του Λό, με τη συμμετοχή όχι μόνο των αθλητών της Πεκεύ αλλά και άλλων ναυταθλητικών σωματείων της Χίου. 5 το απόγευμα λοιπόν, την Τετάρτη, ραντεβού στις εγκαταστάσεις της ΠΚΕΒ στον όρμο του Λόγου.

Συνεχίζονται και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε πολλές παρουσιάσεις στην ΧΙΟ. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, η επόμενη θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου στις 7.30 στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου ΧΙΟ. Την οργανώνουν το πολυκατάστημα Πηξίδα και εκδόσεις Πατάκη, που θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Χατζόπουλου, Λυσιάνα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Δέσποινα Τσαρδάκα και η Κυριακή Βαγιάνο, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Σοφία Πανάγου. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά, γεια σας.

Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύπριος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύπριος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 2006 επέβαιναν 3 άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τελήχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μέσα ανοιχτά στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Πικ Παβούλα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο οποίο εμπλέκονται μοτοσυκλέτα και ταξί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, στη θέση Λαγόξιδο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για την δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με την συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ. Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά.
Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό στην Έτνα στη Σικελία, ανακοίνωσαν χθες οι Ιταλοί πυροσβέστες. Ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών με καταγωγή από το Τέξας ανέβαινε τις πλαγιές του ηφαιστείου σε μια απαγορευμένη περιοχή όταν έπεσε σε καταιγίδα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Χτυπήθηκε από κεραυνό, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο στην Κατάνια, αλλά κατά την άφιξή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγεννήσεις Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα βρέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Σήμερα το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες στη Σαλαμίνα ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά όπου πρόθεσε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί επίτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Bell Avia επέβαιναν 3 άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της Αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Φόρο διαφυγής σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκαφή στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική